0: Η πρωτοβουλία της περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από τον διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα από ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό επαναλαμβάνω χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση.

0: στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και, όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές, που είναι η μεγαλύτερη, είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση, με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή, είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα, και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για την νέα ΚΑΠ.
3: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε, και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας, και όχι μόνο τη γεωργική, και την κτηνοτροφία, σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ, για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια.

χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καριέρες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια. Ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσει.

0: πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
2: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρότης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειας και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή, όπως είναι αγροτική οδοποιία. Χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων. Μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
3: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάναν από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

0: καινούριες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα με άγνοια κινδύνου την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια τα προηγούμενες προκηρύξεις που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνει ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ως εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα τυπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν όψει της ΝΕΑ, κάπου είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν όψει της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
0: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάση προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων.

0: Θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών ναι. ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
0: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοπόννησου ή στη Στερά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά όπως σχέδια βελτίωσης. Όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί. Που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς. Με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές

0: ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξη της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας. Χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή. Γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας το θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλι, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ.

0: ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης ένα 10 το γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50, ένα 60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο κτηνοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
0: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία.

0: Ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του σπαγκέτι western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχει.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχει ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχει ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια πράγματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον. Δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχθα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, να μας δουλεύεις τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν το λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται? Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα έπαιρνε το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.

0: Κάποιοι βγάζουν και τον Γκακόε αυτό εκεί. Μετά εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο πρόσωπό μου.
1: Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνα Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα εστόντα χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλα Μαθίας.
1: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
0: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ιστορική περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές. Αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η Ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν Ακαδημία, αλλά
1: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι,

0: πήγα να σου ρωτήσω ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Τα εκβοντό,
0: ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σέντερφορ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρα μου. Σέντερφορ και ο πατέρα μου.
0: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λε.
1: Α,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρα σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνει το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως είναι Γαϊτάνο,
0: Έχει κάνει το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
0: Ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρ.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα, σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα.
0: Στην
1: ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας πούμε.
0: Ένα μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία?
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Φανέλα και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: μόλις
0: σου?
1: Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
1: Βέρεια.
0: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει «Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
0: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή?
1: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
0: Είχες αγχωθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
0: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ, και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Πολύ κιόλα. Εγώ το παγκομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι. Και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μπάρια?
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης πρέπει να μπήκε εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφη.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο
0: πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017. Που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη, δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε

0: πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί. Λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την
0: Και
1: εξουσία.
0: μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου
1: Ναι.
0: είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο πολύ.
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό το
0: Ξεκάθαρα.
1: πράγμα.
0: Εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Συμμορία.
0: Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: Ναι, δεν τους
0: πολύ. Δηλαδή
1: βλέπατε.
0: δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η
1: Τελειώνει η
0: σεζόν.
1: σεζόν, όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι, γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα
1: Τις
0: κινήσει τις
1: διαδικασίες.
0: διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Απ' την
0: Από
1: ΑΕΚ.
0: την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε,
1: Τον Νίκο.
0: ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνει ο
1: Στοπ.
0: πατέρας μου.
1: Άνω τελεία. Περίμενε, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... Τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής
1: Προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας, όχι ο Νόμπλιας, ο
1: ο
0: Παπαδόπουλος.
1: Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα.
1: Απάρει.
0: Μου λέει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξει
0: Ναι,
1: μετά,
0: μέσα
1: ναι.
0: στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μπουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον
1: Και παίρνει τον
0: Ολυμπιακό.
1: πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου
1: Ποιο σε
0: τηλέφωνο.
1: πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο
1: Ο
0: Δουρέκας,
1: Κούλης.
0: ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχε μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη του Θανασούλη, ακόμα
1: Ακόμα.
0: έχει και
1: Μπράβο.
0: τον Κωνσταντέλια.
1: Το
0: Τον
1: Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει, να υπογράψει.
1: Μαρτίνς. Πέδρο
0: Πέδρο
1: Μαρτίνς,
0: Μάρτιν,
1: προπονητής του
0: ναι.
1: Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλα. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω
1: Πας
0: και
1: και
0: κατευθείαν.
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγε. Έφυγε, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ο μπαμπά, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουν μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον Άγιαξ,
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλλου.
1: Μάτς κυπέλλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω, τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα
1: κερδίσει. Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακό έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τι λίγε ευκαιρίε έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις. Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό

0: παίκτη. Για Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμίωση, λέω, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο, που λέγανε, έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι
0: ποτέ, σου. Ποτέ. Αυτά, εντάξει, τα έχω αντιμετωπίσει παλιά, στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
0: Ναι, το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίκτες, αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικός στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μας στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος, νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή?
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό. Και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν μάνα. Ήταν μου να δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Άμπραβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω, εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές, νομίζω, ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά, με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα. Ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, ναι.

0: Όχι, αυτά όχι, είναι όχι, μόνο όχι, πολιτικά όχι, μου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το λέγανε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγει πάλι και πηγαίνει στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
1: στο μυαλό σου. Το κατάλαβα αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη Γάμα Εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο?
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, και... το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Είχαν έρθει οπαδοί
0: τότε. Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι, στο προπονητή.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικά ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχει χάσει πέναλτι. Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιο να βαρέει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής, εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκια και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το κλέντι.
0: Είχε στραβώσει το κλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
1: θηρίο. Πάω,
0: θηρίο.
1: Πεκτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει
0: ελπίδων.
1: Ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο στα δύο, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζω.

0: εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια, εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελλο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος ο Όφης.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα... πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
1: να βγει
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί είναι το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνεις μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: Μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει... Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλέψω.

0: Γιατί δεν ήξερες το
1: Σωστό.
0: αύριο και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις
1: Όχι
0: για να
1: λίγο,
0: πάρεις τη θέση
1: πολύ, εννοείται, εννοείται.
0: να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλε στο ποδόσφαιρο, τι πήρε που το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, τι αγόρασε, τι δώρο έκανε γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, στη μάνα,
0: Εντάξει,
1: στον πατέρα.
0: έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο.
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και ένα πιο μικρό, ρε. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο. Τι συμβουλή θα του δώσεις. Που είναι και βίωμα
0: Του
1: δικό
0: την
1: σου, ρε
0: έχω
1: παιδί.
0: δώσει ήδη
1: Α,
0: τη
1: και η
0: συμβουλή
1: οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει, ήταν,
0: Ναι,
1: ναι,
0: διότι
1: σωστά.
0: έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές,
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι
0: δεν θα
1: Super
0: γίνουν
1: Wow
0: όλοι
1: και
0: Μέση και
1: Mbappé και
0: Ρονάλντο.
1: Messi και
0: Σωστά.
1: Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνησε το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις
1: Δεν το
0: καθόλου.
1: ξεκινήσει καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ
0: Να
1: πάρα
0: είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης ΣΚΕΔΑ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές.

0: τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
1: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
0: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ, είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
0: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
2: Τι είναι άποψή σας, να μας την πείτε.
1: Όχι, όχι.
2: Τι ρωτάμε.
1: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
1: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.

0: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
7: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελανε δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τα κάναμε. Λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε. Τρεις αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι και δεν μπορούσα να σα δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
8: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
7: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι το τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ, τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός. Ενώ είχαν μπει άλλοι μέσα και όλα αυτά. Και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι. Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
6: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
7: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει. Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν πια 500 ευρώ. Αυτό. Άρα, μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
6: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πας να το βρεις, να πας να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό, πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση.

0: στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη. Οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαυτή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να δώσεις την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία, τις πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά

0: τα δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, δηλαδή παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά, και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να μπορούμε. Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη. Εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση. Δηλαδή φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, Δεν ισχύει αυτό που λέμε, τέλος πάντων, ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει.

0: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, τη μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας. Να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά. Όπου και να το σερβίρεις, κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό, τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάντως το κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε

0: ότι ξέρεις κάτι, βοηθούσαμε τη μίστρα, παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί είναι, έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, τι τους...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνουμε καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις εσύ το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα λόγω με τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το
1: θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Είναι πράγματα που

0: τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Velvet Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Velvet Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Velvet είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρο αυγά, καλά βρασμένα.

πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα λοσομί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεπιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Να το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη. Ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point.

Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής Ουστιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Παγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτη που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στην Ελλάδα δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός.
3: Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor, flavor.
2: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού.
1: Δες
2: Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μα ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Θέλει, για να, αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με μπαρδάκια.
1: Παίρνει μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

το γνωστό και μη εξαιρεταίο ενομαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκλη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ψήλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φαρμαντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπα είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξι παρμεζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα
0: μαχαιροπίδι. Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Με τα κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται για μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δοτείνει. Ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Ρέθυμνο. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 12 συνολικά άτομα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηνύματα Μητσοτάκη σε παρόντες και απόντες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δημοσιοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρας. Εργολαβία 180.000 ευρώ άμεσα για την αποκατάσταση προβλημάτων στο δικαστικό μέγαρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποιες λύσεις εξετάζονται όσο του ανεγερθεί το νέο μέγαρο. Νέα ανακοίνωση της συντονιστικής για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την Τετάρτη η τηλεδιάσκεψη με πλεύρη. Ζητούν από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Πυλώνας επιστημονικής πρωτοπορίας η Κρήτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης από το ΙΤΕ. Τι είπε για τα έργα στις κτηριακές υποδομές και τον εξυγχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, με την επιχείρηση που πραγματοποιείται από το πρωί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 εκ των οποίων αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Χάρη, είμαστε εντωμεταξύ εν κινήσει, υπό την έννοια ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα. Και έχουμε να δούμε πολλά γιατί είναι μια υπόθεση που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ το γραφείο της Κρήτης, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μια μηνυτήρια αναφορά ενός κατοίκου από την περιοχή του Αμαρίου, στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, αλλά και στον Άριο Πάγο, όπου ουσιαστικά κατονόμαζε ένα καθεστώς ανομίας και ένα καθεστώς φόβου από πλευράς κατοίκων, κτηνοτρόφων και αγροτών κυρίως της περιοχής, και το καθεστώς αυτό το καλλιεργούσα και το δημιουργούσαν μια ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από τα Βορίζια.
0: Μιλάμε, Χάρη, για εμπρισμούς, αντιλαμβάνομαι, μιλάμε για εκβιασμούς, μιλάμε για πράγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σοκάρουν.
1: Μιλάμε για εμπρισμούς. Έχουμε περίπτωση που έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025. Μιλάμε για φωτιές που μπήκαν σε καλλιέργειες. Μιλάμε για εκρίζωση καλλιεργειών. Σε μία περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα μπέλι. Τις έκοψαν τελείως. Κατέστρεψαν ένα αμπέλι με 400 φυτά. Σε μία άλλη περίπτωση μιλάμε για καταστροφή ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα. Και μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έγιναν γνωστές με βάση την έρευνα που διενήργησε το οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα κτήματά τους στους συγκεκριμένους με βάση πάντα τη δικογραφία, έτσι. Και αυτά ήταν τα αντίπεινα.
0: Δηλαδή, ζητούσαν δηλαδή τις εκτάσεις των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις παράνομα.
1: Ζητούσαν,
0: σωστά,
1: είτε τις εκτάσεις των συγκεκριμένων 40 άτομα ως παθόντες περιλαμβάνει η δικογραφία,

0: είτε τις εκτάσεις, είτε τις νέμονταν παράνομα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καλλιεργούσαν σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως τροφή για τα ζώα τους, σε εκτάσεις άλλων ανθρώπων. Χωρίς οι ίδιοι να το επιτρέπουν, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν, χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων να τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Το έκαναν από μόνοι τους και όταν κάποιος αντιδρούσε, είχαμε τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που περιγράψαμε όπως πριν. Αυτή λοιπόν η δικογραφία, η ογκωδέστατη δικογραφία, δουλευόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατατέθηκε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και πλέον είχαμε σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, εντάλματα σύλληψης για 3 άτομα, είχαμε τη σύλληψή τους. Συνελήφθησαν οι σύζυγοι των 2 και ένα ακόμα άτομο για ζωοκλοπής. Αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι αφού θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Οι 3 συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης.
1: Που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
0: Είναι,
1: έτσι,
0: δύο, αδέλφια, είναι δύο αδέλφια και ο θείος τους. Ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, ο οποίος βρισκόταν για ιατρικούς λόγους. Θα οδηγηθεί και αυτό στο Ρέθυμνο. Τους ασκήθηκαν προφανώς ποινικές δίωξη βαθμό κακουργήματος για να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης. Ενημερώθηκαν για τα εντάλματα κατά την προσαγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο και για τις δίωξεις που τους έχουν ασκηθεί. Θα απολογηθούν και οι 3 την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι βέβαια αρνούνται. Τώρα, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατάφεραν να εισπράξουν με παράνομο τρόπο, είτε δηλώνοντας εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, είτε με επιπλέον ζώα τα οποία δήλωναν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε μία πενταετία, από το 2021, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι το 2026, 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Έτσι. Και όλα αυτά τα χρήματα, βέβαια, θα υπάρξει προφανώς καταλογισμός. Αφετέρου πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την κύρια πλέον ανάκριση ποια από αυτά τα χρήματα όντως τα δικαιούνταν, γιατί προφανώς και είχαν κάποια ζώα, προφανώς και είχαν κάποιες εκτάσεις που τους ανήκαν, όμως δήλωναν και εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους, δήλωναν και εκτάσεις τις οποίες ουσιαστικά άρπαζαν από τα θύματα τους.
1: Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, Χάρη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η έρευνα απλώνεται και πάνω και από άλλα άτομα. Το είπες και εσύ ξεκινώντας ότι έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Εκτιμάς ότι θα έχουμε σύντομα και άλλες εξελίξεις?
0: Όχι μόνο ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, απλά να πω μόνο ότι ανάλογες υποθέσεις εξετάζονται τόσο στο νομό Χανίων, αυτή η υπόθεση αφορούσε τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνελήφθησαν στα Βορίζια, όμως το σημείο αναφοράς ήταν κυρίως αγροτικές περιοχές του Δήμου Αμαρίου και κοντά στα Βορίζια. Όμως θα δούμε ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως προς την Κίσαμο, αλλά θα δούμε και ανάλογες υποθέσεις στην περιοχή, σε περιοχές του νομού Λασιθίου, κυρίως στην περιοχή της Καλαμάφκας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε να συζητήσουμε για τα όσα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες για αυτή την υπόθεση, για αυτή την εγκληματική οργάνωση, και με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούγοντας τώρα που συζητούσατε με τον Χάρη, πρέπει να πω ότι δεν το πίστευα ότι αυτά γίνονται στα Βορίζα και στην Κρήτη, έτσι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία όπως αρχίζει να ξετυλίγεται, είναι η αρχή του νήματος, ή ελπίζω τουλάχιστον, είναι πιο σοβαρή από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, είτε πανογραψίματα, είτε ψεύτικες δηλώσεις, είτε ζώα, είτε καλλιέργειες που δεν υπάρχουν, όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Τι θέλω να πω? Ότι αυτές οι ιστορίες, εκβιάσεις, εκφοβισμός, αντίπεινα, πράξεις οι οποίες δεν τις χωράει ο νου σου, στους πιο φιλήσυχους, στους πιο ήρμους, είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έπεσες από τα σύννεφα, γιατί σήμερα το πρωί που διάβαζα την είδηση, γιατί μας βρήκε και πρωί-πρωί, σκεφτόμουν εσένα που κατά καιρούς είχες πει και στη διάρκεια του δελτίου ότι έρχονται και άλλα πράγματα που αφορούν συνολικά και τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, σε συνδυασμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Σωστά, γιατί ορισμένοι είχαν ψυχάσει, ξέρεις, ότι δεν μας πιάσανε εκεί.

0: είμαστε εντάξει. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη είναι αυτό τώρα, σε ορισμένες περιοχές. Έτσι, όταν λέμε Κρήτη, πάντα μην το τσουβαλιάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι τα όπλα, ναι οι παραβατικές συμπεριφορές, ναι τα όσα γίνονται ή γινόταν και γίνονται ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι, αυτό είναι πιο γενικευμένο, έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνανε 5-10 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό, εκβιασμοί, εκφοβισμός, εμπρισμοί, ό,τι είχαν σχέση με αντίπεινα, δηλαδή ότι πρόσεξε τι θα σου κάνουμε, αυτό που ορισμένοι κάνανε, σου θυμίζω, και στα κέντρα των πόλεων, με προστασία που πουλούσαν, ότι άμα δεν θα στο κάψουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Διότι μαζεύονται κάποιες οικογένειες, σώτια, οι οποίες είναι πολυμελείς, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες η πλειοψηφία προφανώς των κριτικών ούτε σκέφτεται καν να περάσει απ' έξω, όχι να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι οι κοινωνίες, ειδικά οι μικρές, ζούσανε πολύ έντονα και ζούνε ακόμη αυτό το δράμα. Η ιστορία, ξέρεις, όπως ξετυλίχθηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε τα στόματα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεφοβηθούν. Φτιάχτηκε, και αυτή ήταν και η λογική, σου θυμίζω, με το τοπικό, ας το πούμε, FBI. Δηλαδή να έχουν κάποιους, να μην υπάρχουν και διαρροές από την αστυνομία, που κακά τα ψέματα και αυτό το είχαμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή μιλούσες εσύ και κατήγγειλες κάποιον. Και αμέσως ο καταγγελόμενος ήξερε ότι είχες πάει να κάνεις την καταγγελία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Και είναι ακόμη, όχι ότι έχει λυθεί, για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μερικές κοινωνίες στην Κρήτη, ότι φοβόταν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Πού να μπλέξω τώρα. Θα πάει να του καταστρέψει τα μπέλη, 400-500 κουρμούλες. Θα πάει να του κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, να του σκοτώσει τα ζώα, να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, να τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν το αντιμετωπίσουν στην πηγή του, γιατί ξέρουν ποιοι είναι κάθε φορά και σε ποιες κοινωνίες, νομίζω ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Θα είμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής. Ολοκληρώθηκε το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα στους παρόντες αλλά και στους απόντες. Αλλά και να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών δημοσιοποίησε σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη προκαλεί εκ νέου εκνεύρισμο. Στο πολιτικό σκηνικό τέλος έρχονται να προσθεθούν και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων εννοώ, θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, αλλά θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Μεταξά για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Τι λέτε πριν μπούμε στην συζήτησή μας, να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται Πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
3: Θα έπρεπε να έχει αποφευθεί αυτή η κρίση και, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει κατεπηγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κι όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
4: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ναι.
4: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
2: δηλαδή,
4: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας. Προφανώς έκανε επίθεση σχετικά με το ποιο σχέδιο υπηρετεί.
5: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία, ναι, που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξοφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Σωστά.
5: Από τη στιγμή
6: που
5: δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία, και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
8: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού, που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο και θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
9: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές.

0: σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
1: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινώ με σένα, Κώστα Μπογδανίδη, έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα ενδιαφέροντα έγιναν και σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
2: Τα λέγαμε την Παρασκευή που ξεκίνησαν ότι μπαίνουν σε μια φάση εκλογική ετοιμότητα, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε και είπε ότι οι εκλογές το 27, αλλά είπαμε το 27 είναι κάτι σχετικό στην, τουλάχιστον στον πολιτικό χρόνο.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή και Οκτώβριος του 26-27 είναι. Δεν, τον βαφτίζουμε πολύ άνετα. Δεν είναι έτσι αλλιώς το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα καθυστερήσουν ακόμα και αν φτάσουμε το 27. Εξηγήσαμε ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάνε αργότερα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ετοιμότητα με πολλές, θα έλεγα, αναταράξεις, γιατί υπήρχαν εγκρίνιες πέρα από την, αν θες, από την ενότητα που βγήκε προς τα έξω. Είδα φωτογραφίες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά τα καρφιά ήταν καρφιά. Ο κύριος Δένδιας χειροκροτήθηκε, σου θυμίζω, το συνέδριο. Είχαμε και εδώ τις αναταράξεις με τον κύριο Βαρούχα, αντιπρόεδρος υπήρξε της ΝΟΔΕ, όπως τη λέγαμε, Ηρακλείου, και αφού έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση υπέρ του κύριου Δένδια και κατά όλων που έρχονται από άλλη παράταξη και θέλουν λίγο έτσι να θολώσουν τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας, λίγο αργότερα παρετήθηκε με μια πολύ σκληρή έτσι.
1: Πάμε να δούμε παρέα τι δήλωσε ο κύριος Βαρούχας. Μεταξύ άλλων, τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εμένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι πραγματικά γιατί το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιωτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, είπε αυτά ο κύριος Βαρούχας.
2: Ναι, έκανε αίσθηση, γιατί ο κύριος Βαρούχας όντως προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καιρό. Και από διάφορες θέσεις και πραγματικά προκάλεσε εντύπωση. Προσπάθησαν ορισμένοι, ξέρεις, να μπουν να το λιάνουν και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βγάλανε και σενάρια ορισμένοι ότι πάει αλλού. Πού άλλο να πάει ο κ. Βαρούχας και γι' αυτό και το διέψευσε. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στο χώρο. Θυμίζω ότι 21 Μαΐου, δηλαδή την Πέμπτη, πότε
1: ναι,
2: έχουμε
1: θα
2: 21.
1: Θα τα πούμε με το Σωτήρι, θα μας δώσει και φωτογραφία.
2: Ναι, απλώς θα επανέλθω και εγώ για ένα άλλο σχόλιο.
1: Εννοείται. Βάλε μια ανωτελεία. Σωτήρι, έρχομαι σε σένα να μπούμε τώρα σε αυτό τον κύκλο που αφορά και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε διαγραφές, όλα μαζί.
3: Ναι, και συμπληρώνονται προσεχώς και όλα τα κομμάτια του puzzle με έναν αστερίσκο σε ένα τοπίο που οδηγεί στις επόμενες εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Πλέον ακόμη και οι κάλπες, αν στηθούν τον Οκτώβρη του 26 για παράδειγμα, δεν συζητάμε για πρόωρες εκλογές με το δεδομένο πια ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία αυτής της κυβερνητικής θητείας, είτε πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, είτε το φθινόπωρο του 26, ελάχιστη έτσι κι αλλιώς διαφορά θα παίξει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υφίσταται, λέω, η έννοια των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm. Στις 21 του Μάη από την Θεσσαλονίκη ανακοινώνηκε επίσημα η Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα. Μερικές ημέρες μετά, 26 του Μάη, θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αστερίσκος έχει να κάνει με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι κι αλλιώς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πολλά, ακόμη όμως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και έχοντας πια τέλος του μήνα όλη σχεδόν την εικόνα του παζλ, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, θα προκύπτουν και διαφορετικά δημοσκοπικά συμπεράσματα και βεβαίως άπαντες θα καλούνται να παίρνουν θέση και να κρίνονται για αυτές τις θέσεις, για ζητήματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Κώστα, έρχομαι για το καταληκτικό σχόλιο σου σένα.
2: Ναι, να πω μόνο ότι πλέον, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα έχουμε εκτός από την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε 7, 8, ίσως και 9 κόμματα που σίγουρα θα, όχι απλώς θα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά διεκδικούν μεγάλο μερίδιο. Το λέω αυτό σε σχέση με τα σενάρια για την αυτοδυναμία και όλα αυτά.

0: που παίζονται. Και επειδή, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει στις εκλογές, με αυτά που γίνονται, ήδη είδες ότι εγκλώβησαν με έναν τρόπο πολύ περίεργο τον κύριο Πολάκη. Τον εγκλώβησαν διότι βγάζοντας τον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης δεν έχει άλλη πιθανότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μαζέψει τέτοιο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η μία λύση είναι ή να πάει αλλού, δεν το βλέπω, ή να κάνει ένα δικό του κόμμα.
1: Δικό.
0: Ή να ιδιωτεύσει. Το τελευταίο δεν παίζει για τον κύριο Πολάκη. Αλλά επειδή επιστρέφουμε σε αυτή τη λογική των φιλορωσικών κομμάτων που είπαν για την κυρία Καριστιανού, που ξέρεις, ήταν από καταβολής του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το αγγλικό κόμμα με τον Μαυροκορδάτο, το γαλλικό με τον Κολέτη και το ρωσικό, αν θυμάμαι καλό, ο Ανδρέας Μεταξάς. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Είναι απίθανα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Θα το δεις.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά σίγουρα να λέμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψης με αντικείμενο τα κτηριακά προβλήματα του δικαστικού μεγάρου και την ενέγερση του νέου. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα για τα επίγοντα θέματα, είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας την διάθεση και έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, αλλά και τη δημιουργία αίθουσας δικαστηρίων για ανηλίκους.
2: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
3: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
2: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
3: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου. Περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
2: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
3: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
4: Τι είναι άποψή σας, να μας την πείτε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι ρωτάμε.
3: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
2: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
3: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους, και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε με φόντο την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, Κώστα, από το Ηράκλειο, για αυτά τα χρονίζοντα, τα πολλά προβλήματα του δικαστικού, του υφιστάμενου ενώ δικαστικού μεγάρου. Το νέο δεν το έχουμε δει ακόμα. Καλώς τον, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και πότε θα το δούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Δεν γίναμε σωποτεριός μπρος αυτός, μπρος στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου. Πότε θα ξεκινήσει, βρε άδελφε, από το έτσι παρασκήνιο των συναντήσεων και με τον Περιφερειακό.

0: πηγή με τον Δήμαρχο, προκύπτει ότι με ένα, ας πούμε, ένας υπολογισμός πρόκυρος είναι μια οχταετία. Μια οχταετία για να τελειώσει, για να έχει τελειώσει το έργο του νέου δικαστικού μεγάρου. Δεν γίναμε σοφότεροι ούτε ως μπρος στις εναλλακτικές λύσεις. Εμένα τώρα, σε ό,τι θα με επιτρέψετε, να σου πω ότι μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ο κ. Λωρίδης δεν είπε την προσωπική του θέση. Δεν είναι προσωπική θέση. Είναι θέση του Υπουργείου, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορεί να προτείνουν, όμως αποκλειστικά αρμόδιο για τις δικαστικές υποδομές στη χώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, ας πούμε, το αν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του κριτηρίου του ΟΤΕ είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Μπορούν να παίξουν συμβουλευτικό ρόλο, όμως το αποφασίζει το Υπουργείο. Και με δεδομένο ότι αυτή η οχταετία που είπαμε είναι έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη είναι χρονικά η σύμβαση με τον ΟΤΕ που να προβληματίζει το Υπουργείο. Δηλαδή, αν είναι δεκαετίας, νομίζω ότι είναι μια νορμάλ, ας πούμε, συμφωνία. Αν θέλει 30 χρόνια σύμβαση ο ΟΤΕ και το Υπουργείο θεωρεί ότι σε 7-8 χρόνια θα μπει στο νέο δικαστικό μέγαρο, ναι, προφανώς είναι μια λύση που δεν θα περπατήσει. Αυτή είναι πάντως και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Συν τα 180.000 ευρώ που, όπως είπε ο κύριος Λωρίδης, μπορούν να δοθούν άμεσα για εργασίες στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, που όμως, για όσους ξέρουν πραγματικά, έτσι, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, για να το πω απλά.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, αν πιστεύεις ότι φτάνουν για να γίνουν τα στοιχειώδη. Καταρχάς, ούτως ή άλλως διευκρίνησε ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτή η δαπάνη για θέματα που αφορούν τη στατική επάρκεια. Αλλά να ρωτιέμαι πραγματικά, τι σοι αλλαγές μπορεί να γίνουν με αυτά τα χρήματα.
0: Για την άρση κάποιων, ας πούμε, τιμωροποιών, ναι, δηλαδή ξέρω κάποιοι σοβάδες να μπέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο, κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Χρήσιμες και απαραίτητες, αλλά ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δικαστικού μεγάρου, που είναι και ντροπιαστική και κυρίως επικίνδυνη.
1: Έτσι, ακριβώς. Ενώ έχει μια σοβαρή επικινδυνότητα προφανώς. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, Κώστα, να μου πεις αν έγινε καθόλου συζήτηση για το θέμα της χρήσης αυτού του χώρου που θα γίνει με το καλό το νέο δικαστικό μέγαρο ως πάρκινγκ από το Δήμο Ηρακλείου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπόθηκε κάτι σχετικά?
0: Έγινε, ναι, και ο κύριος Λωρίδης επιβεβαίωσε την σύμφωνη γνώμη του. Κάτι το οποίο όμως το ξέραμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε πει ο Δήμαρχος όταν έφερε στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση, θυμίζω, ο Δήμος προτείνει να μετατραπεί σε πάρκινγκ το ακίνητο που προορίζεται για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος δεν ήταν να πάρει το Δικηγορικό Σύλλογο, ήταν να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συμφώνησε και σήμερα επιβεβαίωσε την συμφωνία του και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν βλέπω ένα άδειο ακίνητο. Βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να είναι παρκαρισμένα. Βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και η πρόθεση του Δήμου δεν αρκούν για μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά περίπλοκη και που ο ίδιος ο Δήμος την έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο, γιατί είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Δηλαδή, για να φύγει το ΚΤΕΛ χρειάζεται μια διαδικασία, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθόλου απλή. Και επίσης χρειάζονται και χρήματα για να διαμορφωθεί το ακίνητο. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι μια λύση που έχει παγώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις περιορισμένου ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την ευαγωσιστική κάλυψη των παραλίων της χώρας συνολικά, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει.
2: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρε του Δήμου, το 60% από το 24, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλίων, ναυαγωσιστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγωσώσεις που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες, να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που

0: τους αναλογία τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι το εαυτό του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρι μετά ξανά να συζητήσουμε με φόντο και την κουβέντα που κάνατε στο μεσημερινό δελτίο με τον κύριο Μαλανδράκη. Σωτήρη, έχω την αίσθηση ότι. Όχι, έχω την αίσθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα που αφορούν στην ευαγωσουστική κάλυψη, που είναι και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο και στην Κρήτη προφανώς και συνολικά.
2: Ναι, στη διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών και της ναυαγοσωστικής κάλυψης νομίζω ότι συναντάμε όλες τις παθογένειες της σχέσης του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, διότι τα τελευταία 2 χρόνια την διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών την έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, προκειμένου να είναι μια διαδικασία πιο ευέλικτη και να έχει, αν θέλεις, και την ομπρέλα του κράτους. Μια διαδικασία που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι, λοιπόν, με αυτήν την διαδικασία έχουν την υποχρέωση με νομική ευθύνη και με ποινικές κυρώσεις να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραλίων, στην ναυαγοσωστική κάλυψη, σε ζητήματα προσβασιμότητας, καλύπτοντας αυτό το κόστος από ίδιους πόρους, έχοντας όμως λαμβάνει το 60% του μισθώματος το οποίο κάνει η κτηματική υπηρεσία. Τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, πόσα χρήματα έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία? Ούτε σεντ. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνονται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής να προχωρήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της ναυαγοσωστικής κάλυψης το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όταν για παράδειγμα υπάρχουν τουριστικές περιοχές και κάμποσες τέτοιες συναντάμε στην Κρήτη, που οι παραλίες πλημμυρίζουν από κόσμο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
2: Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με το ωράριο. Η ναυαγοσωστική κάλυψη προβλέπεται από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, περισσότερο πηγαίνουν στην παραλία μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί, όπου επίσης καταγράφονται πολλά θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα, δυστυχώς. Έχουμε χάσει και αρκετούς ανθρώπους και νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Αυξημένη είναι, κυρίες και κύριοι, η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά το Πάσχα. Ωστόσο, οι αγορές των επισκεπτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων, να είναι μειωμένοι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έως και 50% η τζίρη σε σχέση με πέρυσι.
3: Μειωμένη έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο πέρασι. Φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον. 38-40% πληρώτα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
6: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
5: Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
6: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
4: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
6: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
4: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
6: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
5: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%, 20 έως 30% τσεκέρνω εγώ τα προβλήματα.

0: πράγματα, είναι λιγότερες κουραδιές από πέρσι.
1: Και από τα Ταβαλάνδια πώς είναι οι τουρίστες?
0: Τα Ταβαλάνδια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σε το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
3: Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς δηλαδή απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα. Το σύριαλ αυτό οδεύει προς τη λήξη του μετά από πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε για αυτή την απόφαση που η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και μία εντύπωση από εδώ απέναντι.
4: Ναι, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε λίγο η σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι διπλή συνεδρίαση σημερινή. Ξεκίνησε με συνεδρίαση λογοδοσίας. Τώρα έχει περάσει στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η έγκριση της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από την Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, που σταθμεύουν τώρα, ακριβώς απέναντι μπροστά από τον Πάρκο Γεωργιάδη, με αντίθετη φορά δηλαδή. Μια λύση που πρόκρινε η Δημοτική Αρχή και που βρίσκει σύμφωνο στους τουριστικούς φορείς. Γιατί όχι άλλωστε, αφού για εκείνους δεν αλλάζει κάτι. Θυμίζω ότι όλος ο χαμός είχε γίνει όταν εφαρμόζοντας την κυκλοφοριακή μελέτη, η Δημοτική Αρχή είχε επιχειρήσει να μετακινήσει την στάση από την Πλατεία Ελευθερίας στον θεατρικό σταθμό. Εκεί έγινε. Εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Η απόφαση τότε είχε ψηφιστεί, αλλά ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Δήμος δεν την επανέφερε. Αντιθέτως, μετά από συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς, αποφάσισε να πάνε τα λεωφορεία απέναντι. Για ποιο λόγο τώρα? Επισήμως, και φαντάζομαι σε λίγο θα αναλυθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή από την απέναντι πλευρά, στο σημείο που θα σταθμεύουν, είναι λίγο πιο φαρδύς ο δρόμος, έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Και δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρακτικά όμως, Σότια, με την διαφορά, με την επιλογή αυτή, τα λεωφορεία όπως έρχονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, θα στρίβουν από το κυκλικό μπροστά στην πρακτόρια για να γυρίσουν και να πάνε στο νέο σημείο που θα σταθμεύουν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπολόγισε δε ότι εφόσον θα τους αφήνει απέναντι πια και οι δεκάδες επισκέπτες θα πρέπει να διασχίζουν και εκείνοι τον δρόμο απέναντι, έτσι, για να περάσουν, για να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια λύση που περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα υποθεί. Yeah. Εκτός των άλλων, περιμένω να δω και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί ανεπισήμως και στη συμπολίτευση υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητά
3: της.
4: Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό της. Οπότε θα δούμε αν θα αναλυθεί επαρκώς. Θα περάσει. Δεν νομίζω ότι
3: προφανώς
4: υπάρχει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αργότερα από την αποκεντρωμένη. Αν θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου. Χάρη, επιμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Μαλάδων για το θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Αντιδρούν και επανέρχονται, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω το θέμα. Έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
5: Ακριβώς. Έχουμε τη τηλεδιάσκεψη η οποία πιθανότατα θα γίνει την Τετάρτη, τουλάχιστον.
3: Αυτό λένε και οι δικές μου πληροφορίες.
5: Αυτό που υπάρχει ως πληροφορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι δεν το αφήνουν. Ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους την τηλεδιάσκεψη. Ξέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη θα είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των υπολείπων νομών, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και τι θα υποθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κάτοικοι στη νέα τους επιστολή επισημαίνουν ότι θα πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση. Ρωτούν με την επιστολή τους αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή αν το Υπουργείο εξέτασε εκτός το συγκεκριμένο χώρο που βλέπουμε και στα πλάνα, δηλαδή τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει εκεί η Ένωση Ηρακλείου. Αν εξέτασε λοιπόν το Υπουργείο και άλλους χώρους, αν είχαν προταθεί και άλλοι χώροι, και επίσης επισημαίνει η Επιτροπή των Κατοίκων και των Επιχειρηματιών, όχι μόνο των Μαλάδων αλλά και των γύρω περιοχών, ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι

0: υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο βιολογικό. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό δίκτυο. Η περιοχή κάθε χειμώνα επισημαίνουν αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες. Το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Η κυκλοφορία είναι επιβαρημένη λόγω της βιοτεχνικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή και υπάρχουν και προβλήματα καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να γίνει η δομή. Μένει να δούμε εάν ο Υπουργός επιμείνει στον συγκεκριμένο χώρο, αν δηλαδή το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, πώς ο Υπουργός θα το διαχειριστεί και τι θα ζητήσει από τους τοπικούς φορείς και τι θα δώσει στους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς, και τι θα δώσει. Σε ευχαριστώ, Χάρη, πολύ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν, κυρίες και κύριοι, οι 5 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι ψώνιζαν από διάφορες επιχειρήσεις με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και όχι μόνο. Περιτερούχος περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι νεαροί, εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και καταστηματάρχες.
2: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
3: Ήρθαν οι δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελαν δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι τα κάναμε. Λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνε τα λού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ήλιο και δεν μπορώ να σα δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά να μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνει τα λού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
4: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
3: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο. Μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσεις 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω, να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν... Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των 3 ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος 2 επιπλέον γονέων.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και θελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίσει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας που έχουν γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, τη βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο και για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως καλύτερα τώρα παρά ποτέ πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Δηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού, το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με φόντο και τη διπλή τραγωδία στην Λεωπόλη.

0: και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον απατρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε: η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 1556 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε. Θέλω να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σαν κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς. Φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι. Αυτό είναι το στυλ. Αν είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι, δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν μας την εξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους, 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
1: Στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία προχωράει η ΑΑΔΕ με στόχο να διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τους προλογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που, αν και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.
2: Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
3: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το επόμενο διάστημα βάζει στη φαρέτρα ένα όπλο που ονομάζεται PARE. Το PARE δεν είναι κάτι άλλο, όπου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα στον κάθε αφημί, στον κάθε φυσικό πρόσωπο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ήδη έχουν φτάσει περίπου στα 4 εκατομμύρια οι πολίτες που χρωστάνε μικρό ποσά. Το νούμερο που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι στα 115 δις, με αποτέλεσμα να έχουν δει πως τα τελευταία 35 δις είναι δύσκολο να εισπραχθούν, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οπότε μένουν τα 80 δις για εισπράξη. Συνεπώς με το νέο σύστημα PARE θα πιάσει το ψηφιακό δεδομένο του κάθε αφημί να δει την εικόνα βάζοντας κριτήρια επιλεξιμότητας κατά πόσο αυτός έχει δυνατότητα να πληρώσει.
2: Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
3: Όλα αυτά τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν, θα μπουν στο νέο σύστημα μέσα, έτσι ώστε να βγει μια φορολογική εικόνα δυνατότητας ίσπραξης με σκοπό να δει η ΑΑΔΕ με ποιο τρόπο θα μπορεί να εισπράξει τα 80 δις στον καθένα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε και την πρόταση που έχουν κάνει όλοι οι φορείς με τις 120 δόσεις, διότι από τη μια πλευρά έχουμε 80 δις, έχουμε 4 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα, 180 δις ανίσπραχτες οφειλές, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι πολύ μεγάλο. Η πρόταση των φορέων για τα 120 δόσεις θεωρώ πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το σύστημα PARE.
2: Το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού οφειλετών υψηλού κινδύνου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Διεθνή σα ενημέρωση σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία στο Κόγκο λόγω του ιού έμπολα, καθώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα.
1: Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κήρυξε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτε λοιμώξει. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη νέα επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτε αυτοκινητοπομπέ με ιατρικέ προμήθειε τη κυβέρνηση του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σικύρη, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί, προκειμένου οι παίκτες του Όφη, ξεκινούν διακοπές. Και κλείνει έτσι και μια, έτσι, προφανώς σωστά το γράφουμε στον τίτλο, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα.
3: Και δικαιωματικά, από σήμερα λοιπόν βρίσκονται σε διακοπές οι παίκτες του Όφη. Μετά το χθεσινό νικηφόρο φινάλε αυτής της ονειρεμένης, αυτής της ιστορικής σεζόν για την ομάδα. Νίκη με 3-1 απέναντι στον Βόλο με τα γκολ του Φούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια. Δυστυχώς σε αυτό το κύκνιο άσμα της φετινής σεζόν ο κόσμος δεν ήταν δίπλα στην ομάδα, καθώς ήταν τιμωρημένη η έδρα του Όφη. Έτσι διεξήχθη χωρίς κόσμο στις εξέδρες αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν βγήκε τελευταίος ο Όφη, ο οποίος κακά τα ψέματα μετά την κατάκτηση του

0: του Κυπέλου. Νομίζω ότι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές. Το έλεγε και ο Χρήστος Πόντης συνεχώς στις δηλώσεις του. Είχε τρεις συνεχόμενες ήττες, τουλάχιστον τα κατάφερε χθες απέναντι στον Βόλο. Την πρώτη του απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα τη φετινή σεζόν. Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και να γινόταν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ιστορία είχε ήδη γραφτεί για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι, μεν ο προπονητής πίεζε, ήθελε τις νίκες ακόμη και μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, αυτή η σεζόν έμεινε στην ιστορία φέτος για την ομάδα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν τελείωσε, μέχρι εδώ ήταν.
1: Έτσι.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έγραψε, έγραψε. Πράγματι, ιστορικά επιτεύγματα. Του χρόνου έχω να πω ότι ο πύχης ανεβαίνει για όλους.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί πήγαινα να πω τώρα, συνδέοντας το πάλι με, με τη διακοπή και με τις διακοπές που έχουν οι παίκτες, ότι τους περιμένει μια δύσκολη σεζόν. Απαιτητική. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Απαιτήσεις αρκετές, προκλήσεις. Ευρώπη. Μιλάμε τώρα ότι αλλάζει πίστα. Το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές διακοπές προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προγραμματίστηκε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εν ώψη της επόμενης σεζόν. Περίπου 2 εβδομάδες μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, χοντρικά η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο και στη συνέχεια πιθανότατα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, εκεί που έγινε και πέρσι η προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, αφού θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να δουλέψουν στο φουλ οι μηχανές από τον Αύγουστο και μετά. Στις 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, στην οποία θα συμμετέχει ο Όφη. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης χθες, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις αναφορικά με το ρόστερ που θα κληθεί να πάρει στη μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός θέλει μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για την ομάδα, καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα ο Όφη θα αγωνίζεται Πέμπτη Κυριακή συνεχόμενα, άρα λοιπόν πρέπει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League, ο Όφη δεδομένα θα βρίσκεται σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa είτε στο Conference.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν εισιτήρια και για τον Όφη και για, για τις άλλες 4 ομάδες, Δημοσθένη.
0: Ναι, είπαμε ότι στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League, όπου θα βρίσκεται και ο Όφη. Στις 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Αν προκριθεί, θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη League Phase του Conference League, όπως είπαμε, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει και αυτή τέλη Αυγούστου, όπως και ο Όφη. Σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase και η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Από εκεί και πέρα, πάμε στα υπόλοιπα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, χθες θα τερματίσει δεύτερος μετά την ισοπαλία τη δική του στη Νέα Φιλαδέλφια και την ταυτόχρονη ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Θα μπει στην ευρωπαϊκή μάχη είτε στο δεύτερο είτε στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα εξαρτηθεί αν την Τετάρτη η Άστον Βίλα θα πάρει το Europa. Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει ένα γύρο και θα μπει αργότερα στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Πάντως, εχθές είχαμε και τη Φιέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το γιόρτασαν και πώς αλλιώς και πολύ καλώς το κάνανε και όντως κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί, έχω να σου πω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαν κατακλείσει όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν είχε 30 με 35.000 μέσα στο γήπεδο Σότια, έχω να σου πω ότι άλλοι τόσοι ενδεχομένως να ήταν έξω από αυτό για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επειδή ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες, στο λέω με τα βεβαιότητας ότι ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ίσως όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και έξω. Το έζησαν, το χάρηκαν σε μια φιέστα, θα έλεγα, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ είχαν διάφορες εκπλήξεις από εναερίτες, από το τρόπαιο που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, ένα
1: Εντάξει.
0: τραγούδι

0: ειδικά γραμμένο για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο το
1: Το
0: τραγούδησε ο
1: τραγούδισε
0: ιδιοκτήτης
1: κιόλας.
0: της ΑΕΚ σε μια
1: Ναι.
0: φιέστα η οποία ήταν ιδιαίτερα μακρά, έχω να σου πω, κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, να μην το ξεχνάμε. Ε. Πάμε
0: Πολύ σωστά.
1: ολόταχος Παρασκευή και Κυριακή. Ας ελπίσουμε μια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός εν προκειμένου, να είναι στον τελικό της Κυριακής.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχικά πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε
1: Ένα.
0: στον ημιτελικό της Παρασκευής, αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 9 το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στον τελικό της Κυριακής. Έχω να σου πω ότι επικρατεί ένας πανικός για ένα εισιτήριο. Είναι κυριολεκτικά μαγικό χαρτάκι.
1: Το έχω υπόψη μου.
0: Όποιος έχει εισιτήριο στην κατοχή του αυτές τις ημέρες για το Final Four. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία 8.000 φίλων του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, που και αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε ελληνικά χέρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θα έχει τη μερίδα του λέοντος στις εξέδρες σε σχέση με τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες 4 και θέλει αυτή τη φορά στην Αθήνα να σηκώσει για 4η φορά το ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σε διακοπές λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι παίκτες του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ο Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Οικονομική σας ενημέρωση με πτώση 0,47% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.236,24 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,25 εκατομμύρια ευρώ. 33 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 81 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 εμποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

κίνησή μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο Νομοχανίον τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι, ανεξ,

0: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
1: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
0: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας τον νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ, είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
0: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
2: Την άποψή σας να μας την πείτε.
1: Όχι, όχι.
2: Την ρωτάμε.
1: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
1: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας που έχουν γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα.

0: κλπ. Οπότε οι θεσμοί να λειτουργούν.
1: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το Χαμόγελο του Παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
2: Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
7: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελανε δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τα κάνω, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν πάλι ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν στα ανήλικα δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
8: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο γάζι.
7: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο. Μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει: Φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω: Τι? Λέω: Όχι. Λέει: Είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
6: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
7: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει. Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν πια 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
6: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος 2 επιπλέον γονέων.
9: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι,

0: Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
1: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
2: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία μείωση που φταίει, φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρότητα ξενοδοχεία. Γνωστούς που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον, 38 με 40% πληρότητα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
0: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του
2: μουσείου? Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
0: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
1: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
3: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
3: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ακόμα και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρ, εγώ τα προγράμματα, είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
3: Και από τα Βαλάνδια πώς είναι οι τουρίστες?
2: Τα Βαλάνδια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
4: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
5: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
6: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
7: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η

0: θέση, αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
1: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
0: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου, οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 21

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυρα Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Σεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Ρέθυμνο. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 12 συνολικά άτομα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηνύματα Μητσοτάκη σε παρόντες και απόντες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δημοσιοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρας. Εργολαβία 180.000 ευρώ άμεσα για την αποκατάσταση προβλημάτων στο δικαστικό μέγαρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποιες λύσεις εξετάζονται όσο του ανεγερθεί το νέο μέγαρο. Νέα ανακοίνωση της συντονιστικής για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την Τετάρτη η τηλεδιάσκεψη με πλεύρη. Ζητούν από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Πυλώνας επιστημονικής πρωτοπορίας η Κρήτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης από το ΙΤΕ.

είπε για τα έργα στις κτηριακές υποδομές και τον εξυγχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, με την επιχείρηση που πραγματοποιείται από το πρωί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 εκ των οποίων αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι μαζί μου.

0: Κόμμα, καλησπέρα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα. Και έχουμε να δούμε πολλά γιατί είναι μια υπόθεση που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ το γραφείο της Κρήτης, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μια μηνυτήρη αναφορά ενός κατοίκου από την περιοχή του Αμαρίου, στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, αλλά και στον Άριο Πάγο, όπου ουσιαστικά κατονόμαζε ένα καθεστώς ανομίας και ένα καθεστώς φόβου από πλευράς κατοίκων, κτηνοτρόφων και αγροτών κυρίως της περιοχής, και το καθεστώς αυτό το καλλιεργούσα και το δημιουργούσαν μια ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από τα Βορίζια.
0: Μιλάμε, Χάρη, για εμπρισμούς, αντιλαμβάνομαι, μιλάμε για εκβιασμούς, μιλάμε για πράγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σοκάρουν.
1: Μιλάμε για εμπρισμούς. Έχουμε περίπτωση που έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025. Μιλάμε για φωτιές που μπήκαν σε καλλιέργειες. Μιλάμε για εκρίζωση καλλιεργειών. Σε μία περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα μπέλι. Τις έκοψαν τελείως. Κατέστρεψαν ένα αμπέλι με 400 φυτά. Mm-hmm. Σε μία άλλη περίπτωση μιλάμε για καταστροφή ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έγιναν γνωστές με βάση την έρευνα που διενήργησε το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Μιλάμε για περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα κτήματά τους στους συγκεκριμένους, με βάση πάντα τη δικογραφία, έτσι, και αυτά ήταν τα αντίπεινα.
0: Δηλαδή, ζητούσαν δηλαδή τις εκτάσεις των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις παράνομα,
1: ζητούσαν,
0: σωστά.
1: Είτε τις εκτάσεις των συγκεκριμένων 40 άτομα, ως παθόντες περιλαμβάνει η δικογραφία, είτε τις εκτάσεις, είτε τις νέμονταν παράνομα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καλλιεργούσαν σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως τροφή για τα ζώα τους, σε εκτάσεις άλλων ανθρώπων, χωρίς οι ίδιοι να το επιτρέπουν, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν, χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων να τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Το έκαναν από μόνοι τους και όταν κάποιος αντιδρούσε, είχαμε τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που περιγράψαμε όπως πριν. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η δικογραφία, η ογκοδέστατη δικογραφία, δουλευόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατατέθηκε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και πλέον είχαμε σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, εντάλματα σύλληψης για 3 άτομα, είχαμε τη σύλληψή τους. Συνελήφθησαν οι σύζυγοι των 2 και ένα ακόμα άτομο για ζωοκλοπής. Αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι αφού θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Mm-hmm. Οι 3 συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης.
0: Που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
1: Είναι,
0: έτσι,
1: δύο, αδέλφια, είναι δύο αδέλφια και ο θείος τους. Ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, ο οποίος βρισκόταν για ιατρικούς λόγους. Θα οδηγηθεί και αυτό στο Ρέθυμνο. Τους ασκήθηκαν προφανώς ποινικές δίωξη βαθμού κακουργήματος για να εκδοθούν για τα εντάλματα σύλληψης. Mm-hmm. Ενημερώθηκαν για τα εντάλματα κατά την προσαγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο και για τις δίωξεις που τους έχουν ασκηθεί. Mm-hmm. Θα απολογηθούν και οι 3 την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι βέβαια αρνούνται. Τώρα, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατάφεραν να εισπράξουν με παράνομο τρόπο, είτε δηλώνοντας εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, είτε με επιπλέον ζώα τα οποία δήλωναν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε μία πενταετία, από το 2021, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι το 2026, 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο.
1: Έτσι. Και όλα αυτά τα χρήματα, βέβαια, θα υπάρξει προφανώς καταλογισμός. Αφετέρου πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την κύρια πλέον ανάκριση ποια από αυτά τα χρήματα όντως τα δικαιούνταν, γιατί προφανώς και είχαν κάποια ζώα, προφανώς και είχαν κάποιες εκτάσεις που τους ανήκαν, όμως δήλωναν και εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους, δήλωναν και εκτάσεις τις οποίες ουσιαστικά άρπαζαν από τα θύματά τους.
0: Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, Χάρη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η έρευνα απλώνεται και πάνω

0: και από άλλα άτομα, το είπες και εσύ ξεκινώντας, ότι έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Εκτιμάς ότι θα έχουμε σύντομα και άλλες εξελίξεις?
1: Όχι μόνο ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, απλά να πω μόνο ότι ανάλογες υποθέσεις εξετάζονται τόσο στο νομό Χανίων. Αυτή η υπόθεση αφορούσε τους νομούς Ηρακλείου και Ερεθύμνου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνελήφθησαν στα Βορίζια, όμως το σημείο αναφοράς ήταν κυρίως αγροτικές περιοχές του Δήμου Αμαρίου και κοντά στα Βορίζια. Όμως θα δούμε ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως προς την Κίσαμο, αλλά θα δούμε και ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Λασιθίου, κυρίως στην περιοχή της Καλαμάφκας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε να συζητήσουμε για τα όσα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες για αυτή την υπόθεση, για αυτή την εγκληματική οργάνωση, και με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούγοντας τώρα που συζητούσατε με τον Χάρη, πρέπει να πω ότι δεν το πίστευα ότι αυτά γίνονται στα Βορίζα και στην Κρήτη, έτσι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία, όπως αρχίζει να ξετυλίγεται, είναι η αρχή του νήματος, ή ελπίζω τουλάχιστον. Είναι πιο σοβαρή από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, είτε πανογραψίματα, είτε ψεύτικες δηλώσεις, είτε ζώα, είτε καλλιέργειες που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Τι θέλω να πω? Ότι αυτές οι ιστορίες, εκβιάσεις, εκφοβισμός, αντίπεινα, πράξεις οι οποίες δεν τις χωράει ο νου σου, στους πιο φιλήσυχους, στους πιο ήρμους, είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη.
0: Φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έπεσες από τα σύννεφα, γιατί σήμερα το πρωί που διάβαζα την είδηση, γιατί μας βρήκε και πρωί-πρωί, σκεφτόμουν εσένα που κατά καιρούς είχες πει και στη διάρκεια του δελτίου ότι έρχονται και άλλα πράγματα που αφορούν συνολικά και τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, σε συνδυασμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Σωστά, γιατί ορισμένοι είχαν ψυχάσει, ξέρεις, ότι δεν μας πιάσανε εκεί, είμαστε εντάξει. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη είναι αυτό. Τώρα, σε ορισμένες περιοχές. Έτσι, όταν λέμε Κρήτη, πάντα μην το τσουβαλιάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι τα όπλα, ναι οι παραβατικές συμπεριφορές, ναι τα όσα γίνονται ή γινόταν και γίνονται ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι, αυτό είναι πιο γενικευμένο, έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνανε 5-10 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό, εκβιασμοί, εκφοβισμός, εμπρισμοί, ό,τι είχαν σχέση με αντίπεινα, δηλαδή ότι πρόσεξε τι θα σου κάνουμε. Αυτό που ορισμένοι κάνανε, σου θυμίζω, και στα κέντρα των πόλεων, με προστασία που πουλούσαν, ότι άμα δεν θα στο κάψουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Διότι μαζεύονται κάποιες οικογένειες, σώτια, οι οποίες είναι πολυμελείς, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες η πλειοψηφία προφανώς των κριτικών ούτε σκέφτεται καν να περάσει απ' έξω, όχι να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι οι κοινωνίες, ειδικά οι μικρές, ζούσανε πολύ έντονα και ζούνε ακόμη αυτό το δράμα. Η ιστορία, ξέρεις, όπως ξετυλίχθηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε τα στόματα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεφοβηθούν. Φτιάχτηκε, και αυτή ήταν και η λογική, σου θυμίζω, με το τοπικό, ας το πούμε, FBI. Δηλαδή να έχουν κάποιους, να μην υπάρχουν και διαρροές από την αστυνομία, που κακά τα ψέματα και αυτό το είχαμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή, μιλούσες εσύ και κατήγγειλες κάποιον. Και αμέσως ο καταγγελόμενος ήξερε ότι είχες πάει να κάνεις την καταγγελία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Και είναι ακόμη, όχι ότι έχει λυθεί, για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μερικές κοινωνίες στην Κρήτη, ότι φοβόταν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Πού να μπλέξω τώρα? Θα πάει να του καταστρέψει τα μπέλη, 400-500 κουρμούλες. Θα πάει να του κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, να του σκοτώσει τα ζώα, να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, να τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά? Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν το αντιμετωπίσουν στην πηγή του, γιατί ξέρουν ποιοι είναι κάθε φορά και σε ποιες κοινωνίες, νομίζω ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα στους παρόντες αλλά και στους απόντες. Αλλά και να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών δημοσιοποίησε σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη προκαλεί εκ νέου εκνεύρισμο. Στο πολιτικό σκηνικό τέλος έρχονται να προσθεθούν και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων εννοώ, θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, αλλά θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Μεταξά για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Σωτήρη,

0: Καλησπέρα και σε εσένα. Τι
1: Καλησπέρα.
0: λέτε πριν μπούμε στην συζήτησή μας, να πάμε να ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
3: Θα έπρεπε να έχει αποφευθεί αυτή η κρίση και, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει κατεπηγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κι όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
1: Έχουν... Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ναι.
1: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Τι είπε, δηλαδή.
1: Που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας. Προφανώς άφησε. Έκανε επίθεση σχετικά με το ποιο σχέδιο υπηρετεί.
4: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία, ναι. Που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σωστά.
4: Από τη στιγμή
5: που
4: δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
6: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
0: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού, που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο και θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
5: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινώ με σένα, Κώστα Μπογδανίδη, έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα ενδιαφέροντα έγιναν και σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
7: Τα λέγαμε την Παρασκευή που ξεκίνησαν ότι μπαίνουν σε μια φάση εκλογικής ετοιμότητας, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε και είπε ότι οι εκλογές το 27, αλλά είπαμε το 27 είναι κάτι σχετικό τουλάχιστον στον πολιτικό χρόνο.
0: Έτσι.
7: Δηλαδή και Οκτώβριος του 26, 27 είναι. Δεν, τον βαφτίζουμε πολύ άνετα, δεν είναι έτσι αλλιώς το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα καθυστερήσουν ακόμα και αν φτάσουμε το 27. Εξηγήσαμε ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάνε αργότερα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ετοιμότητα με πολλές, θα έλεγα, αναταράξεις, γιατί υπήρχαν εγκρίνιες πέρα από την, αν θες, από την ενότητα που βγήκε προς τα έξω. Είδα φωτογραφίες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά τα καρφιά ήταν καρφιά. Ο κύριος Δένδιας χειροκροτήθηκε, σου θυμίζω, το συνέδριο. Είχαμε και εδώ τις αναταράξεις με τον κύριο Βαρούχα, αντιπρόεδρος υπήρξε της ΕΝΟΔΕ, όπως τη λέγαμε, Ηρακλείου, και αφού έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση υπέρ του κύριου Δένδια και κατά όλων που έρχονται από άλλη παράταξη και θέλουν λίγο έτσι να θολώσουν τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας, λίγο αργότερα παρετήθηκε με μια πολύ σκυρή έτσι.
0: Πάμε να δούμε. Ωραία, παρέα, ναι, ναι. Δήλωσε ο κύριος Βαρούχας, μεταξύ άλλων. Τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εμένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση, προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι πραγματικά, γιατί το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιωτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, είπε αυτά ο κύριος Βαρούχας.
7: Ναι, έκανε αίσθηση, γιατί ο κύριος Βαρούχας όντως προέρχεται από τα σπλάχνη της παράταξης, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καιρό και από διάφορες θέσεις και πραγματικά προκάλεσε εντύπωση. Προσπάθησαν ορισμένοι, ξέρεις, να μπουν να το λιάνουν και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βγάλανε και σενάρια ορισμένοι ότι πάει αλλού. Πού άλλο να πάει ο κ. Βαρούχας, και γι' αυτό και το διέψευσε. Πάντως, Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στο χώρο. Θυμίζω ότι 21 Μαΐου, δηλαδή την Πέμπτη, πότε
0: ναι,
7: έχουμε
0: θα
7: 21.
0: Θα τα πούμε με το Σωτήρι, θα μας δώσει και φωτογραφία.
7: Ναι, απλώς θα επανέλθω κι εγώ για ένα άλλο σχολείο.
0: Εννοείται. Βάλε μια ανωτελεία. Σωτήρι, έρχομαι σε σένα να μπούμε τώρα σε αυτό τον κύκλο που αφορά και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Έχουμε ανακοινώσει.

0: έχουμε διαγραφές, όλα μαζί.
1: Ναι, και συμπληρώνονται προσεχώς και όλα τα κομμάτια του puzzle με έναν αστερίσκο σε ένα τοπίο που οδηγεί στις επόμενες εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα, πλέον ακόμη και οι κάλπες αν στηθούν τον Οκτώβρη του 26 για παράδειγμα, δεν συζητάμε για πρόωρες εκλογές με το δεδομένο πια ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία αυτής της κυβερνητικής θητείας, είτε πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, είτε το φθινόπωρο του 26, ελάχιστη έτσι κι αλλιώς διαφορά θα παίξει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υφίσταται, λέω, η έννοια των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm. Στις 21 του Μάη από την Θεσσαλονίκη ανακοινώνηκε επίσημα η Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα. Μερικές ημέρες μετά, 26 του Μάη, θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αστερίσκος έχει να κάνει με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι κι αλλιώς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πολλά, ακόμη όμως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και έχοντας πια τέλος του μήνα όλοι σχεδόν την εικόνα του puzzle, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, θα προκύπτουν και διαφορετικά δημοσκοπικά συμπεράσματα και βεβαίως άπαντες θα καλούνται να παίρνουν θέση και να κρίνονται για αυτές τις θέσεις, για ζητήματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα.
0: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Κώστα, έρχομαι για το καταληκτικό σχόλιο σου σένα.
2: Να πω μόνο ότι πλέον, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα έχουμε εκτός από την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε 7, 8, ίσως και 9 κόμματα που σίγουρα θα, όχι απλώς θα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά διεκδικούν μεγάλο μερίδιο. Το λέω αυτό σε σχέση με τα σενάρια για την αυτοδυναμία και όλα αυτά που παίζονται. Και επειδή, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει στις εκλογές με αυτά που γίνονται. Ήδη είδες ότι εγκλώβησαν με έναν τρόπο πολύ περίεργο τον κύριο Πολάκη. Τον εγκλώβησαν διότι βγάζοντας τον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης δεν έχει άλλη πιθανότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μαζέψει τέτοιο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η μία λύση είναι ή να πάει αλλού, δεν το βλέπω, ή να κάνει ένα δικό του κόμμα. Ή να ιδιωτεύσει. Το τελευταίο δεν παίζει για τον κύριο Πολάκη. Αλλά επειδή επιστρέφουμε σε αυτή τη λογική των φιλορωσικών κομμάτων που είπαν για την κυρία Καριστιανού, που ξέρεις, ήταν από καταβολής του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το αγγλικό κόμμα με τον Μαυροκορδάτο, το γαλλικό με τον Κολέτη και το ρωσικό, αν θυμάμαι καλό, ο Ανδρέας Μεταξάς. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Είναι απίθανα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Θα το δεις.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά σίγουρα να λέμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψη με αντικείμενο τα κτηριακά προβλήματα του δικαστικού μεγάρου και την ενέγερση του νέου. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα για τα επίγοντα θέματα, είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας την διάθεση και έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, αλλά και τη δημιουργία αίθουσας δικαστηρίων για ανηλίκους.
3: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
4: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
3: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας τον νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να

0: σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ, είναι αυτά τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
1: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
0: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
2: Την άποψή σας, να μας την πείτε.
0: Όχι, όχι.
2: Την ρωτάμε.
0: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
0: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε με φόντο την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης Κώστα από το Ηράκλειο για αυτά τα χρονίζοντα τα πολλά προβλήματα του δικαστικού, του υφιστάμενου ενώ δικαστικού μεγάλου. Το νέο δεν το έχουμε δει ακόμα. Καλώς τον, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και πότε θα το δούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Δεν γίναμε σοφότεροι μπρος αυτός, μπρος στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου. Πότε θα ξεκινήσει, βρε αδελφέ, από το έτσι παρασκήνιο των συναντήσεων και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, προκύπτει ότι με ένα, ας πούμε, ένας υπολογισμός πρόκειρος είναι μια οχταετία. Μια οχταετία για να τελειώσει, για να έχει τελειώσει το έργο του νέου δικαστικού μεγάλου. Δεν γίναμε σοφότεροι ούτε ως μπρος στις εναλλακτικές λύσεις. Εμένα τώρα, Σούτια, θα με επιτρέψετε να σου πω ότι μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ο κύριος Λωρίδης δεν είπε την προσωπική του θέση. Δεν είναι προσωπική θέση. Είναι θέση του Υπουργείου, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορεί να προτείνουν, όμως αποκλειστικά αρμόδιο για τις δικαστικές υποδομές στη χώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, ας πούμε, το αν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του κτηρίου του ΟΤΕ είναι από βάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι από βάση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Μπορούν να παίξουν συμβουλευτικό ρόλο, όμως θα αποφασίσει το Υπουργείο. Και με δεδομένο ότι αυτή η οχταετία που είπαμε είναι έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη είναι χρονικά η σύμβαση με τον ΟΤΕ που να προβληματίζει το Υπουργείο. Δηλαδή, αν είναι δεκαετίας, νομίζω ότι είναι μια νορμάλ, ας πούμε, συμφωνία. Αν θέλει 30 χρόνια σύμβαση, ότι και το Υπουργείο θεωρεί ότι σε 7-8 χρόνια θα μπει στο νέο δικαστικό μέγαρο, ναι, προφανώς είναι μια λύση που δεν θα περπατήσει. Αυτή είναι πάντως και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Συν τα 180.000 ευρώ που, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, μπορούν να δοθούν άμεσα για εργασίες στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, που όμως, για όσους ξέρουν πραγματικά, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, για να το πω.
3: Αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, αν πιστεύεις ότι φτάνουν για να γίνουν τα στοιχειώδη. Καταρχάς, τόσο ή άλλως διευκρίνησε ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτή η δαπάνη για θέματα που αφορούν τη στατική επάρκεια. Αλλά να ρωτιέμαι πραγματικά, τι σοι αλλαγές μπορεί να γίνουν με αυτά τα χρήματα.
4: Για την άρση κάποιων, ας πούμε, τιμωροποιών, δηλαδή ξέρω κάποιοι σοβάδες να μπέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο, κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά, χρήσιμες και απαραίτητες, αλλά ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δικαστικού μεγάλου, που είναι και ντροπιαστική και κυρίως επικίνδυνη.
3: Έτσι, ακριβώς. Ενώ έχει μια σοβαρή επικινδυνότητα προφανώς. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, Κώστα, να μου πεις αν έγινε καθόλου συζήτηση για το θέμα της χρήσης αυτού του χώρου που θα γίνει με το καλό το νέο δικαστικό μέγαρο ως πάρκινγκ από το Δήμο Ηρακλείου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπόθηκε κάτι σχετικά?
4: Έγινε, ναι, και ο κύριος Φλωρίδης επιβεβαίωσε την σύμφωνη γνώμη του. Κάτι το οποίο όμως το ξέραμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε πει ο Δήμαρχος όταν έφερε στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση, θυμίζω, ο Δήμος προτείνει να μετατραπεί σε πάρκινγκ το ακίνητο που προορίζεται για την ανέγερση του δικαστικού μεγάλου μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος, δεν ήταν να πάρει το δικηγορικό σύλλογο, ήταν να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συμφώνησε και σήμερα επιβεβαίωσε την

0: συμφωνία του και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν βλέπω ένα άδειο ακίνητο. Βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να είναι παρκαρισμένα. Βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και η πρόθεση του Δήμου δεν αρκούν για μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά περίπλοκη και που ο ίδιος ο Δήμος την έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο, γιατί είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Δηλαδή, για να φύγει το ΚΤΕΛ χρειάζεται μια διαδικασία, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθόλου απλή. Και επίσης χρειάζονται και έργα για να διαμορφωθεί, χρήματα για να διαμορφωθεί το ακίνητο. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι μια λύση που έχει παγώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, περιορισμένο ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της χώρας συνολικά, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει.
2: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρε του Δήμου, το 60% από το 24%, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλιών, ναυαγοσωστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγοσώστες που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά του κυρίαρχου την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα με άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που τους αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια. Βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι του εαυτού του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρι Μεταξά να συζητήσουμε με φόντο και τη κουβέντα που κάνατε στο μεσημβρινό δελτίο με τον κύριο Μαλανδράκη. Σωτήρη, έχω την αίσθηση ότι. Όχι, έχω την αίσθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα που αφορούν στην ναυαγοσωστική κάλυψη, που είναι και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο και στην Κρήτη προφανώς και συνολικά.
3: Ναι. Στη διαδικασία της μίσθωσης των παραλίων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης, νομίζω ότι συναντάμε όλες τις παθογένειες της σχέσης του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, διότι τα τελευταία 2 χρόνια την διαδικασία της μίσθωσης των παραλίων την έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, προκειμένου να είναι μια διαδικασία πιο ευέλικτη και να έχει, αν θέλεις, και την ομπρέλα του κράτους. Μια διαδικασία που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι λοιπόν με αυτήν την διαδικασία έχουν την υποχρέωση με νομική ευθύνη και με ποινικές κυρώσεις να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραλίων, στην ναυαγοσωστική κάλυψη, σε ζητήματα προσβασιμότητας, καλύπτοντας αυτό το κόστος από ίδιους πόρους, έχοντας όμως λαμβάνει το 60% του μισθώματος το οποίο κάνει η κτηματική υπηρεσία. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν πόσα χρήματα έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία? Ούτε σέντ. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνονται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής να προχωρήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της ναυαγοσωστικής κάλυψης το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όταν για παράδειγμα υπάρχουν τουριστικές περιοχές και κάμποσες τέτοιες συναντάμε στην Κρήτη, που οι παραλίες πλημμυρίζουν από κόσμο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
3: Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με το ωράριο. Η ναυαγοσωστική κάλυψη προβλέπεται από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, περισσότερο πηγαίνουν στην παραλία μετά τις 6 το απόγευμα.

0: όταν ουσιαστικά έτσι δεν υπάρχει ναυαγοσυστική κάλυψη.
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί, όπου επίσης καταγράφονται πολλά θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς. Έχουμε χάσει και αρκετούς ανθρώπους και νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Αυξημένη είναι, κυρίες και κύριοι, η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά το Πάσχα. Ωστόσο, οι αγορές των επισκεπτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων, να είναι μειωμένη το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έως και 50% η τζίρη σε σχέση με πέρυσι.
2: Μειωμένη έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
3: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
4: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο πέρασι, φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε, και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά, δεν έχουμε πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον, 38 με 40% πυρότητα, μείον μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
5: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
4: Εδώ είμαστε 30% έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40% και 30%.
5: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
3: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
2: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
5: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
3: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
5: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
4: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20-30% τσεκέρνω εγώ τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
5: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
4: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
1: Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς δηλαδή απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα. Το σύριαλ αυτό οδεύει προς τη λήξη του μετά από πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε για αυτή την απόφαση που η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και μία εντύπωση από εδώ απέναντι.
6: Ναι, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε λίγο η σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι διπλή συνεδρίαση σημερινή. Ξεκίνησε με συνεδρίαση λογοδοσίας. Τώρα έχει περάσει στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η έγκριση της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από την Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, που σταθμεύουν τώρα, ακριβώς απέναντι μπροστά από τον Πάρκο Γεωργιάδη, με αντίθετη φορά δηλαδή. Μια λύση που πρόκρινε η Δημοτική Αρχή και που βρίσκει σύμφωνο στους τουριστικούς φορείς. Γιατί όχι άλλωστε, αφού για εκείνους δεν αλλάζει κάτι. Θυμίζω ότι όλος ο χαμός είχε γίνει όταν εφαρμόζοντας την κυκλοφοριακή μελέτη, η Δημοτική Αρχή είχε επιχειρήσει να μετακινήσει την στάση από την Πλατεία Ελευθερίας στον θεατρικό σταθμό. Εκεί έγινε. Εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Η απόφαση τότε είχε ψηφιστεί, αλλά ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Δήμος δεν την επανέφερε. Αντιθέτως, μετά από συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς, αποφάσισε να πάνε τα λεωφορεία απέναντι. Για ποιο λόγο τώρα? Επισήμως, και φαντάζομαι σε λίγο θα αναλυθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή από την απέναντι πλευρά, στο σημείο που θα σταθμεύουν, είναι λίγο πιο φαρδής ο δρόμος, έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Και δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρακτικά όμως, Σώτια, με την διαφορά, με την επιλογή αυτή, τα λεωφορεία όπως έρχονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, θα στρίβουν από το κυκλικό μπροστά στην πρακτόρια για να γυρίσουν και να πάνε στο νέο σημείο που θα σταθμεύουν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπολόγισε δε ότι εφόσον θα τους αφήνει απέναντι πια και οι δεκάδες επισκέπτες θα πρέπει να διασχίζουν και εκείνοι τον δρόμο απέναντι, έτσι, για να περάσουν, για να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια λύση που περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα υποθεί. Ναι. Εκτός των άλλων, περιμένω να δω και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί ανεπισήμως και στη συμβολίτευση υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει ποια είναι
1: το σκεπτικό.

0: Σκοπιμότητα.
1: Έτσι,
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: χιόνι σκεπτικό. Οπότε θα δούμε αν θα αναλυθεί επαρκώς. Θα περάσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: Προφανώς.
0: θέμα προς αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αργότερα από την αποκεντρωμένη, αλλά θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής, αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου. Χάρη, επιμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Μαλάδων για το θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Αντιδρούν και επανέρχονται, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω το θέμα. Έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
2: Ακριβώς. Έχουμε τη τηλεδιάσκεψη, η οποία πιθανότατα θα γίνει την Τετάρτη, τουλάχιστον
1: αυτό λένε και οι ειδικές πληροφορίες.
2: Αυτό που υπάρχει ως πληροφορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι δεν το αφήνουν, ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους την τηλεδιάσκεψη, ξέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη θα είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των υπολείπων νομών, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και τι θα υποθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κάτοικοι στη νέα τους επιστολή επισημαίνουν ότι θα πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση. Ρωτούν με την επιστολή τους αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή αν το Υπουργείο εξέτασε εκτός το συγκεκριμένο χώρο που βλέπουμε και στα πλάνα, δηλαδή τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει εκεί η Ένωση Ηρακλείου. Αν εξέτασε λοιπόν το Υπουργείο και άλλους χώρους, αν είχαν προταθεί και άλλοι χώροι, και επίσης επισημαίνει η Επιτροπή των Κατοίκων και των Επιχειρηματιών, όχι μόνο των Μαλάδων αλλά και των γύρω περιοχών, ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποχητευτικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο βιολογικό. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό δίκτυο. Η περιοχή κάθε χειμώνα επισημαίνουν αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες. Το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Η κυκλοφορία είναι επιβαρημένη λόγω της βιοτεχνικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή. Και υπάρχουν και προβλήματα, καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να γίνει η δομή. Μένει να δούμε εάν ο Υπουργός επιμείνει στον συγκεκριμένο χώρο, αν δηλαδή το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, πώς ο Υπουργός θα το διαχειριστεί και τι θα ζητήσει από τους τοπικούς φορείς και τι θα δώσει στους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς, και τι θα δώσει. Σε ευχαριστώ, Χάρη, πολύ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν, κυρίες και κύριοι, οι 5 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι ψώνιζαν από διάφορες επιχειρήσεις με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και όχι μόνο. Περιτερούχος περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι νεαροί, εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και καταστηματάρχες.
3: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
4: Ήρθαν οι δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και μου πήραν, ήθελαν δύο κουρασάν και μετά μου βγάλαν το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι κάναμε, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνε τα λού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ήλιο και δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά να μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
5: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
4: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια, γεια. Εντάξει, φίλε. Επίσης,

0: Κρήτης. Το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει: «Φίλε, έχεις να χαλάσεις 500 ευρώ». Λέω: «Τι?». Λέω: «Όχι». Λέει: είναι κανονικό, δείτε το». Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει: «Να το χαλάσω όλα αυτά». Λέω: «Όχι, όχι, πήγαινε αλλού».
1: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει? Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα, τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν... Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
1: Εκτός από τους 5, συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των 3 ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος 2 επιπλέον γονέων.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το.
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και θελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας που έχουν γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, τη βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο και για την μετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων.

0: μαθημένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας, έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
1: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
2: Η Περιακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
3: Δηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με φόντο και τη διπλή τραγωδία στην Λεωπόλη, όπου δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
4: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί, γιατί μιλάω με τους γονείς. Γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς. Και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις οπαιδώσει ο πόνος. Και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε: «Η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 15-16 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε. Θέλω να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο». Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες. Για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σαν κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά για να μην στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς. Φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι. Αυτό είναι το στυλ που είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν μας την εξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
3: Στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τους προλογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που, αν και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.
5: Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
6: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το επόμενο διάστημα βάζει στη φαρέτρα ένα όπλο που ονομάζεται PARE. Το PARE δεν είναι κάτι άλλο, όπου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα στον κάθε αφημί, στον κάθε φυσικό πρόσωπο, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ήδη έχουν φτάσει περίπου στα 4 εκατομμύρια

0: Οι πολίτες που χρωστάνε μικρό ποσά, το νούμερο που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι στα 115 δις, με αποτέλεσμα να έχουν δει πως τα τελευταία 35 δις είναι δύσκολο να εισπραχθούν, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οπότε μένουν τα 80 δις για εισπράξη, συνεπώς με το νέο σύστημα ΠΑΡΕ θα πιάσει το ψηφιακό δεδομένο του κάθε αφημί να δει την εικόνα, βάζοντας κριτήρια επιλεξιμότητας κατά πόσο αυτός έχει δυνατότητα να πληρώσει.
1: Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων ίσπραξης λήξη πρόθεσμων οφειλών.
0: Όλα αυτά τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν, θα μπουν στο νέο σύστημα μέσα, έτσι ώστε να βγει μια φορολογική εικόνα δυνατότητας ίσπραξης με σκοπό να δει η ΑΔΕ με ποιο τρόπο θα μπορεί να εισπράξει τα 80 δις στον καθένα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε και την πρόταση που έχουν κάνει όλοι οι φορείς με τις 120 δόσεις, διότι από τη μια πλευρά έχουμε 80 δις, έχουμε 4 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα, 180 δις ανίσπραχτες οφειλές, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι πολύ μεγάλο. Η πρόταση των φορέων για τα 120 δόσεις θεωρώ πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το σύστημα ΠΑΡΕ.
1: Το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού οφειλετών υψηλού κινδύνου.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Διεθνή σα ενημέρωση σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία στο Κόγκο λόγω του ιού έμπολα, καθώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα.
1: Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κήρυξε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν αναφερθεί 246 ύποπτε λοιμώξει. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη νέα επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτε αυτοκινητοπομπέ με ιατρικέ προμήθειε τη κυβέρνηση του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σικύρη, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σοφία.
0: Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί, εμπροκειμένου οι παίκτες του ΟΦΗ, ξεκινούν διακοπές. Και κλείνει έτσι και μια, έτσι, προφανώς σωστά το γράφουμε στον τίτλο, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα.
3: Και δικαιωματικά, από σήμερα λοιπόν βρίσκονται σε διακοπές οι παίκτες του ΟΦΗ. Μετά το χθεσινό νικηφόρο φινάλε αυτής της ονειρεμένης, αυτής της ιστορικής σεζόν για την ομάδα. Νίκη με 3-1 απέναντι στον Βόλο με τα γκολ του Φούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια. Δυστυχώς σε αυτό το κύκνιο άσμα της φετινής σεζόν ο κόσμος δεν ήταν δίπλα στην ομάδα, καθώς ήταν τιμωρημένη η έδρα του ΟΦΗ. Έτσι διεξήχθη χωρίς κόσμο στις εξέδρες αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν βγήκε τελευταίος ο ΟΦΗ, ο οποίος κακά τα ψέματα μετά την κατάκτηση του κυπέλου νομίζω ότι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές. Το έλεγε και ο Χρήστος Πόντης συνεχώς στις δηλώσεις του. Είχε

0: πράγματα με το όνομά τους. Η ιστορία είχε ήδη γραφτεί για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι, μεν ο προπονητής πίεζε, ήθελε τις νίκες ακόμη και μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, αυτή η σεζόν έμεινε στην ιστορία φέτος για την ομάδα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν τελείωσε, μέχρι εδώ ήταν.
1: Έτσι.
0: Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι έγραψε έγραψε, πράγματι ιστορικά επιτεύγματα. Του χρόνου έχω να πω ότι ο πύχης ανεβαίνει για όλους.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί πήγαινα να πω τώρα συνδέοντας το πάλι με, με τη διακοπή και με τις διακοπές που έχουν οι παίκτες, ότι τους περιμένει μια δύσκολη σεζόν, απαιτητική. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Απαιτήσεις αρκετές, προκλήσεις, Ευρώπη. Μιλάμε τώρα ότι αλλάζει πίστα, το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές διακοπές προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προγραμματίστηκε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εν ώψη της επόμενης σεζόν. Περίπου δύο εβδομάδες μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, χοντρικά η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο και στη συνέχεια πιθανότατα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, εκεί που έγινε και πέρσι η προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, αφού θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να δουλέψουν στο φουλ οι μηχανές από τον Αύγουστο και μετά. Στις 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, στην οποία θα συμμετέχει ο Όφη. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης χθες, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις αναφορικά με το ρόστερ που θα κληθεί να πάρει στη μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός θέλει μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για την ομάδα, καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα ο Όφη θα αγωνίζεται Πέμπτη Κυριακή συνεχόμενα, άρα λοιπόν πρέπει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League, ο Όφη δεδομένα θα βρίσκεται σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa είτε στο Conference.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν εισιτήρια και για τον Όφη και για τις άλλες τέσσερις ομάδες, Δημοσθένη.
0: Ναι, είπαμε ότι στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League, όπου θα βρίσκεται και ο Όφη. Στις 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Αν προκριθεί, θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη League Phase του Conference League, όπως είπαμε, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει και αυτή τέλη Αυγούστου, όπως και ο Όφη. Σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase και η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Από εκεί και πέρα, πάμε στα υπόλοιπα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, χθες θα τερματίσει δεύτερος μετά την ισοπαλία τη δική του στη Νέα Φιλαδέλφια και την ταυτόχρονη ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Θα μπει στην ευρωπαϊκή μάχη είτε στο δεύτερο είτε στον τρίτο προβληματικό του Champions League. Θα εξαρτηθεί αν την Τετάρτη η Άστον Βίλα θα πάρει το Europa. Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει ένα γύρο και θα μπει αργότερα στον τρίτο προβληματικό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο δεύτερο προβληματικό του Europa League και ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League.
1: Πάντως, εχθές είχαμε και τη Φιέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το γιόρτασαν και πώς αλλιώς και πολύ καλώς το κάνανε και όντως κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί, έχω να σου πω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαν κατακλείσει όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν είχε 30 με 35.000 μέσα στο γήπεδο Σότια, έχω να σου πω ότι άλλοι τόσοι ενδεχομένως να ήταν έξω από αυτό για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επειδή ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες, στο λέω με τα βεβαιότητας ότι ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ίσως όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και έξω. Το έζησαν, το χάρηκαν. Σε μια φιέστα θα έλεγα με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ είχαν διάφορες εκπλήξεις από εναερίτες, από το τρόπαιο που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο
1: το τραγούδισε
0: ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, σε μια φιέστα η οποία ήταν ιδιαίτερα μακρά, έχω να σου πω, κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, να μην το ξεχνάμε.
0: Πάμε
1: ολόταχος Παρασκευή και Κυριακή, ας ελπίσουμε. Μια

0: Εθνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, προκειμένου να είναι στον τελικό της Κυριακής.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχικά πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής, αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 9 το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στον τελικό της Κυριακής. Έχω να σου πω ότι επικρατεί ένας πανικός για ένα εισιτήριο. Είναι κυριολεκτικά μαγικό χαρτάκι.
0: Το έχω υπόψη μου.
1: Όποιος έχει εισιτήριο στην κατοχή του αυτές τις ημέρες για το Final Four. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία 8.000 φίλων του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, που και αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε ελληνικά χέρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θα έχει τη μερίδα του λέοντος στις εξέδρες σε σχέση με τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες 4 και θέλει αυτή τη φορά στην Αθήνα να σηκώσει για 4η φορά το ευρωπαϊκό στην ιστορία.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σε διακοπές λοιπόν βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, παίκτες του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ο Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,47% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.236,24 μονάδες. όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,25 εκατομμύρια ευρώ. 33 συμμετοχές σημείωσαν

0: Σαν άνοδο, 81 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο Ιδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

ανάμνησή μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
3: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε,

0: πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας, διατύπωσε μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να αγνοήσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως, δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια Δημοτική Αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα Δημοτική Αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό.

0: Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτό τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει, να όντας παρούσα, να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν.

0: Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική
1: άποψη. Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατζάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις? Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: πιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή

0: όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεσαι σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του.

0: Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση, να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: Έκανε βήματα πίσω.
0: βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω και ξέρετε η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντές της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση. Θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα

0: προς όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
2: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες, μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
2: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν.
3: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου? Η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους. των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 2018, 2019.

0: χρόνια και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου. Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
1: Από
0: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαθού, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: 1, 2, 3 έργα, 3 μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα 2 τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του Ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες,

μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο...

0: για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα, έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε, να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν... Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, μία, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι 5 ετίες σε 1 χρόνο. και δεν επέλεξε να στενοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό.

0: με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ίσως και λυσμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θέλω να πω, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω. Φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν,
1: λέτε,
0: και
1: για
0: να υπογράφουν, ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, σοβαρές. Θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτήσεις.

0: Χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας

0: παραμορφωτικός κατρέχει πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρομπάλας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Από το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των άσφαλτο στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το

0: κάνουν κάποιες φορές ακομψά, σε συντριπτική τους πλειονότητα είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bot και τρόλους, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν
2: προσέξτε,
1: προέκυψαν
2: προσέξτε,
1: τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα? Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούχοι της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
3: Και δεν γινόταν επιτοπλισμένο.
2: Έτσι.
3: Αυτό.
2: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
3: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό
2: 10,
3: είχαμε αποτέλεσμα.
2: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που τον παραχθεί.

0: Ράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη?
0: Καταλήγουμε
1: η
0: στο
1: συνθήκη
0: εξής,
1: υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινώς επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε,
0: ναι,
1: Τσατζάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμη ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει, και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατζάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατζάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά, και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
2: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατζάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
0: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά
0: τρία.
2: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
0: Και τον Άρα,
3: τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα.

0: έργα. Όλα αυτά τα έργα
1: καταφέραμε και
0: έγιναν μελέτες, ορίμασαν,
1: διεκδικήθηκαν
0: κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
3: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο, εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εγκαίρως και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
3: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
2: Και ποτέ ξανά να μην
3: τύχει. Και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
2: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
3: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Μάλιστα.
3: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα, να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
2: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο...

0: επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
1: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς, να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
0: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
0: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
0: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
0: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Οπτικών, κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία οπτικών ενών Κώστα, συγγνώμη.
0: Μα συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να
3: σε
0: λέμε
3: παρακαλώ.
0: Αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
2: Είχε, είχε, είχε.
3: Κανονιστική
2: δεν είχε.
3: Για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
0: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
2: Δεν είχε απλά
0: την πιο αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή.

0: έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
1: Ναι,
0: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
2: Γίνεται παχαμός.
0: Επίσης, ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
2: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
2: ναι, κάνατε
0: από
2: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
2: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
0: Και αυτό
2: το έργο είναι...
0: Λιμάτων.
2: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
3: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
2: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
2: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων, το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων. Γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
2: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
2: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάλι, πολύ μεγάλη
3: παρακαλώ,
0: διαφορά.
3: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
3: Κύριε Τσατζάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ξεκινάει η εκπομπή Match Time. Θα ξεκινήσουμε με play-off 5-8 για να δούμε τι έκανε ο Όφη με αντίπαλο το Βόλο και επιστρέφουμε.

0: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορεί να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Κουανέιρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την πέμπτη για τα play-out. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος 1-2. Τρία γκολ μέσα σε 24 λεπτά. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη, σύμφωνα με τον Βάρ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Σεγγέλια, το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Στο 31 εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, παραστά δίχτυα στο 34. Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Out την μπάλα. Σέντρα εδώ, η κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό. Ωραία. Από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω φωκά.
2: Αυτά λοιπόν έγιναν και στην αναμέτρηση του Όφη και συνεχίζουμε την εκπομπή με τοπικό. Θα περάσουμε λοιπόν να μιλήσουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στη φετινή επιτυχία του ΑΟ Τυμπακίου. Θα μας πούν βέβαια και οι ίδιοι τι θεωρούν επιτυχία και τι όχι. Λοιπόν, έχω δεξιά μου τον Νικόλα Τσουτζή, τον προπονητή του ΑΟΤ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρυσά.
2: Ευχαριστώ που ήρθες, Νικόλα.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Για ακόμη μια φορά. Και δίπλα είναι ο Χρήστος Ορφανουδάκης, ο συνεργάτης του. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
2: Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα, αλλά θεωρώ έχουμε να πούμε πολλά γιατί είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα τοπικά πρωταθλήματα πέραν των άλλων.
4: Το καταδύναμη.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και έχετε ταιριάξει κιόλα, τα έχετε βρει έτσι.
4: Φυσικά, αλλιώς δεν θα είμαστε μαζί.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Τα έχετε βρει πλήρως. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, μάλλον θα σας βλέπουμε διδυμάκι,
3: Θα δείξει, μακάρι. Σίγουρα έχουμε ταιριάξει με τον Χρήστο. Είμαστε ίδιας φιλοσοφίας, κοντά στην ηλικία. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που ήθελα να πάρω ένα συνεργάτη στον ΑΟΤ, γιατί την πρώτη χρονιά δεν είχα, αυτό που βάλα στο μυαλό μου ήταν ο Χρήστος. Mm-hmm. Οπότε και νομίζω ότι είμαι και τυχερός και έχω πέσει μέσα 100% σε αυτό.
2: Και από την εμπειρία μου τώρα στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια αντιλαμβάνομαι πόσο σπουδαίο είναι να έχεις βρει έναν άνθρωπο που πάνω σε αυτό το κομμάτι, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό που κάνετε, να μπορείτε να τα βρίσκετε και αυτό που λέμε να μιλάτε και με τα μάτια.
3: Ναι, σίγουρα ταιριάζουμε. Να, σίγουρα δεν συμφωνούμε πάντα. Έτσι, γιατί
2: αυτό δεν θα ήταν λογικό.
3: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια χημεία με τον Χρήστο, έχουμε δέσει αρκετά, έχουμε κερδίσει τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι φαίνεται αυτό προς τα έξω.
2: Χρήστο, εν ώρα αγώνα έχει γίνει ποτέ κάποια διαφωνία, έτσι κάτι περίεργο?
4: Διαφωνίες υπάρχουν σίγουρα. Το θέμα είναι ότι όταν καταλήξουμε κάπου,

0: καταλήγουμε κάπου και είμαστε μαζί. Είτε αυτό είναι το σωστό εκείνη τη στιγμή, είτε δεν μας βγει, το υποστηρίζουμε και οι δύο.
1: Έχει υπάρξει φέτος κάποιο παιχνίδι που μεσοβδόμαδα, έτσι να το σκεφτόσασταν λίγο παραπάνω, να είχατε ασχοληθεί λίγο περισσότερο, να είχατε περισσότερο άγχος, ας πούμε.
2: Εντάξει. Άγχος νομίζω έχει όλη τη χρονιά φέτος.
1: Ναι.
2: Ναι, στην ομάδα μας είχε άγχος όλη τη χρονιά. Αλλά όχι, όλα τα μάτς βλέπαμε το ίδιο, με την ίδια συγκέντρωση, ίδια φιλοσοφία. Ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Τα καταφέραμε παρόλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια τα είχαμε βάλει στο ίδιο ζυγί.
1: Μια χρονιά δύσκολη για σένα και όσον αφορά και προσωπικά. Ήταν μια καινούργια πραγματικότητα για σένα.
2: Πολύ δύσκολη χρονιά. Εντάξει, με επηρέασε πολύ όλο αυτό ψυχολογικά. Νομίζω όμως ότι τα παιδιά και η ομάδα και ο Χρήστος με βοήθησαν σε όλο αυτό. Γιατί όταν έγινε και το Σιβάν ήμουνα στο γήπεδο. Που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, μετά η καθημερινότητά μου για ένα διάστημα έμπαινα μέσα στο γήπεδο και.
1: Σου ερχόντουσαν οι
2: ναι,
1: εικόνες και να μην.
2: Σίγουρα, αλλά εντάξει. Δύσκολη περίοδος. Συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τους σκεφτόμαστε πάντα, τους αγαπάμε πάντα, αλλά προχωράμε.
1: Ναι, δεν θέλω να το.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά από αυτό. Καλά, εμείς. Βασικά, ο περισσότερος κόσμος το γνώριζε, το δέσμο που έχει η οικογένεια. Και πάω τώρα στην οικογένεια για να σε ρωτήσω. Ερχόταν ο Μάνος, είχε πιο πολύ χρόνο φέτος, έτσι.
2: Ήρθε σε αρκετά μάτς.
1: Φαντάζομαι,
2: σχεδόν
1: ναι.
2: Σε όλα.
1: Η Όλγα δεν νομίζω ότι την πολυβόλευε, αλλά επειδή ήμουν μπροστά σε κάποια παιχνίδια, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνει ο out, πόσο πάει ναι. Ο out. Ο Μανώλης όμως ήταν
2: ναι, ναι.
1: Παρόν.
2: Πρέπει ο Μάνος να χάσει ούτε 5 παιχνίδια να χάσει φέτος. Ήρθε σε αρκετά. Σχεδόν σε όλα.
1: Μετά τα παιχνίδια σου μιλούσε για το τι έβλεπε.
2: Ναι, μιλάμε. Μιλάμε μετά τα παιχνίδια. Σίγουρα και όταν είσαι απ' έξω και πιο ήρεμος, τα βλέπεις διαφορετικά. Έπαιρνα τη γνώμη του, τα συζητούσαμε και με αυτό διαφωνούσαμε.
1: Εντάξει.
2: Αλλά εντάξει, ναι. Είναι. Το συμβουλεύομαι. Όπως και με τον Χρήστο μετά τα παιχνίδια. Βασικά όχι κατευθείαν. Την επόμενη που είμαστε πιο ήρεμοι, κάνουμε έτσι μια κουβέντα και νομίζω ότι μας βγαίνει σε καλό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το πώς θα διαχειριστείς το οτιδήποτε πλέον και που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, η τεχνολογία που βοηθάει πλέον πάρα πολύ με τα ΒΕΟ, με όλα αυτά, σίγουρα βοηθάνε. Και σίγουρα θέλει και πολύ παραπάνω. Δηλαδή, ένας παλιός προπονητής over 65 ετών δεν μπορεί να ακολουθήσει όλο αυτό με τα ΒΕΟ, με τις αναλύσεις. Οι νέοι προπονητές, βέβαια, αφιερώνουν και πολύ περισσότερο χρόνο, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
0: Φυσικά. Απλά διαφωνώ στο ότι κάποιος προπονητής που είναι 65 χρονών, ο οποίος σέβεται.
1: Over 65.
0: Ναι, ναι. Σέβεται τον εαυτό του. Νομίζω ότι πρέπει και αυτός να εξελιστεί. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτός, ίσως να πάρει κάποιος.
1: Ξέρεις τι, εκείνοι τώρα δεν έχουν μάθει με υπολογιστές, με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και το βίο, εντάξει, δεν το λες και επανεύκολο. Για μας μπορεί να είναι επανεύκολο που έχουμε μεγαλώσει με υπολογιστή. Για έναν άλλον άνθρωπο πιο μεγάλο μπορεί να μην είναι.
0: Okay, εγώ διαφωνώ στο ότι όποιος προπονητής σέβεται τον εαυτό του, ό,τι ηλικία και να είναι, θα πρέπει να εξελιχθεί.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αλλιώς θα τον αφήσει το άθλημα. Και νομίζω ότι όποιοι προπονητές είναι over 65, ας το πούμε έτσι, και σέβεται τον εαυτό τους, θα πρέπει να έχουν κάποιο συνεργάτη να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί έχει πάει εκεί πλέον.
1: Ναι, οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
2: Νομίζω ότι εξελίσσονται και αυτοί πλέον. Μπαίνουν όλοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Και μπαίνουν σε τρυπάκια αναγκαστικά, γιατί παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με τα χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε πίσω στο Euro 2004, σε σχέση με τώρα, μιλάμε τώρα άλλο ποδόσφαιρο εντελώς.
2: Και πολύ πίσω πήγες. Εγώ νομίζω ότι κάθε χρόνο εξελίσσεται.
1: Ισχύει, ισχύει. Χρήστο, το ξέρεις το τοπικό, όπως είπαμε νωρίτερα. Οπότε θα ξεκινήσω με σένα την ερώτηση για το πώς είδες φέτος την Α1Ε.
0: Νομίζω είναι μία από τις πιο δύσκολες Α1 που έχει υπάρξει.
1: Όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ και νομίζω έχει περάσει σχεδόν όλοι οι Α1, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και στις ομάδες όσον αφορά την ποιότητα των παιχτών, αλλά και νομίζω ότι πλέον και οι προπονητές κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια χρονιά που έχει μεγάλα ονόματα στην κατηγορία, όπως είναι ο Εργοτέλης, όπως είναι Χερσόνησο εννοείται που ανέβηκε και εμείς πανεβήκαμε. Και άλλες ομάδες, όπως είναι ο Κρουσόνας, η Κατσαμπά. Αν θα πω τώρα κάποιον, θα ξεχάσω κάποιον, μπορώ να τον αδικήσω. Αλλά όλες οι ομάδες ήταν πραγματικά αρκετά καλές. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ.

0: Και νομίζω ότι και οι ομάδες που ανεβήκαμε φέτος είναι πραγματικά αξιέπαινο αυτό που καταφέραμε mm-hmm. και για τους τρεις. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί που ακολουθήσανε ήταν άξιοι.
1: Ισχύει, Νίκο.
2: Ναι, συμφωνώ. Ήταν πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η βαθμολογία λέει την αλήθεια όμως. Οι τρεις ομάδες αυτές που ανεβήκανε ήταν οι καλύτερες του πρωταθλήματος.

0: τρεις ομάδες, ήθελαν να έχουν και περισσότερες πιθανότητες.
1: Εντάξει, το επίπεδο έχει ανέβει αρκετά, όπως είπε πριν και ο Χρήστος, και προπονητικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Με ποδοσφαιριστές, με παραστάσεις μεγαλύτερης κατηγορίας, Super League 2, γάμα εθνική, και νομίζω ότι αυτόματα το επίπεδο, ο πύχης ανέβηκε αυτόματα.
0: Είπε ότι η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την αλήθεια, άρα ήταν ο Εργοτέλης καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Όταν ένας παίρνει το πρωτάθλημα με 11-13, αν δεν κάνω λάθος, πόντους, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είχε το κάτι παραπάνω από τους άλλους και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ποιότητας των άλλων ομάδων, αλλά είχε αυτό το κάτι που ίσως δεν το είχαμε εμείς.
0: Χριστό.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πρωτάθλημα που ο Εργοτέλης ξεχώρισε, γιατί και είχε το κάτι παραπάνω και όσον αφορά, δηλαδή εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είχα με τον Παπαδομιχελάκη, που δεν τον είχε στον ημιτελικό και είδαμε όλοι ότι του στήχησε πολύ. Δηλαδή έχει κάποιους ποδοσφαιριστές, ο Πατινιώτης τώρα, μην λέμε ονόματα, πραγματικά και ο ΑΟΤΕ έχει εξίσου καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Εργοτέλης όμως είχε το κάτι παραπάνω, γι' αυτό είχε και διάρκεια.
1: Ναι, συμφωνώ. Είχε, ήταν, εγώ θα πω ότι είχε το εύκολο γκολ ο Εργοτέλης, που δεν το είχαν άλλες ομάδες, και η Χερσόνησο, αλλά αν δούμε λίγο στα ντέρμπι και η Χερσόνησο, το είχαν λίγο αυτό. Ενώ ο Εργοτέλης έβγαινε πάντα μπροστά ένας, έβρισε ένα γκολ, λύναν τα πόδια και νομίζω ότι του έβγαλε αυτό στα ανοιχτά.
0: Είδατε κύπελο, ημιτελικούς και τελικό.
1: Τον ημιτελικό ήμουνα και στο γήπεδο.
0: Το Χερσόνησο.
1: Ναι, Χερσόνησο Εργοτέλης.
0: Θέλω ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι. Γιατί, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Να πάρει αυτή την έκταση στο σκόρ, έτσι, όχι να περάσει.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, και η έκταση δεν λέει πάντα το σκόρ την αλήθεια, έτσι. Εντάξει, και σίγουρα πέρασε δίκαια η Χερσόνησος. Ήταν καλύτερη με στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη, του Κουτάντου. Φάνηκε, εδώ ποιος ήταν στο γήπεδο το κατάλαβε. Πέρασε δίκαια η Χερσόνησος, έκανε τις ευκαιρίες της γκολ. Ο Εργοτέλης, η αλήθεια είναι ότι δεν απείλησε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Συμφωνείς?
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τα είδα. Ούτε το ημιτελικό, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, αλλά ούτε τον τελικό. Γιατί ήμουν στεναχωρημένος που δεν ήμασταν εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι μεσούζεις της χρονιάς, όλοι πιστεύαμε ότι τουλάχιστον στο Final Four θα είναι και ο Αοτιμπακή, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στη συνέχεια, εντάξει.
1: Εντάξει, πέσαμε σε δύσκολη κλήρωση.
0: Ναι,
1: σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Εντάξει, έτσι είναι αυτή η διοργάνωση. Δυστυχώς μας έχει στοιχειώσει μας αυτό το Final Four. Κάποια στιγμή, πού θα πάει.
0: Μπορεί το χρόνο.
1: Θα το καταφέρουμε γι' αυτό.
0: Θα πούμε και για το χρόνο, βέβαια, δεν το συζητώ, έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά προέχει τώρα να πούμε για το φετινό πρωτάθλημα. Θέλω να πεις, Χρήστο, εσύ από τη δική σου οπτική γωνία, από το δικό σου πρίσμα, έτσι φέτος κάποια στιγμή που να τη βιώσατε δύσκολα, να, ας πούμε, μετά από κάποια ήττα, μετά από έτσι ένα συμβάν, που να, ήταν, να έπρεπε να πείτε ότι τώρα πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας και να σηκωθούμε.
2: Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, αγωνιστικά, δεν το είχαμε αυτό τόσο πολύ. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα κυπέλλου με τον Εργοτέλη, ειλικρινά. Όλη τη σεζόν, οτιδήποτε και να γινόταν στην ομάδα, πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Ό,τι γινόταν στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα με κουβέντα ή την Τετάρτη με κουβέντα στην ομάδα λυνότανε. Δεν είχαμε θέματα. Κατά τη δική μου γνώμη, το μόνο πράγμα που μας πήγε λίγο πίσω, θα το έλεγα, όσον αφορά την ψυχολογία, ήταν εκείνο το παιχνίδι με τον Εργοτέλη στο κύπελο. Γιατί πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και βάσει τη εικόνα μας τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε με τον Εργοτέλη στο κύπελο.
0: Σας πείραξε πολύ, καταλαβαίνω.
1: Εμένα, ναι. Εμένα, γιατί το ήθελα πάρα πολύ αυτή την πρόκριση. Νομίζω ότι μέχρι και τον γκολ που φάγαμε, μια ομάδα που μπορούσε να βρει τον γκολ ήμασταν εμείς. Είχαμε και το δοκάρι, είχαμε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νικολακάκη και όλα αυτά. Ήταν αυτό που είπε ο Χρήστος, αυτό που με προβλημάτισε και με πείραξε πάρα πολύ, ήταν η καθίζηση που είχαμε μετά τον γκολ. Αυτό που έβλεπα, λέω, δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα τη δικιά μας. δεν είναι αυτό. Γιατί ένα 0 είναι, μπορείς να το γυρίσεις, να βρεις μισή ευκαιρία, να βρεις κάτι. Παρ' όλα αυτά.

0: Η αλήθεια είναι ότι φύγαμε ένα 2-0 και ήμασταν και ευχαριστημένοι με τις ευκαιρίες που είχε ο Εργοτέλης μετά τον γκολ. Βέβαια. Ναι. Αυτό, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χρήστο, αυτό με προβλημάτισε και εμένα περισσότερο από όλα φέτος.
1: Και ήταν και σε ένα σημείο, εντάξει, ναι μεν φαινόταν ότι η ομάδα θα πάρει την άνοδο όπως και να έχει. Δηλαδή το βλέπαμε όλοι, το καταλαβαίναμε ότι ο Out θα είναι του χρόνου στη Γάμα Εθνική, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το κύπελο ήταν ένας ακόμη στόχος.
0: Ναι, ήταν. Το Final Four, τουλάχιστον να μπούμε στο Final Four, ναι, ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους και το βάζω και κάθε χρόνο κι εγώ όταν πούμε στην ομάδα και νομίζω ότι μπορούμε και βάσει της ομάδας που έχουμε και του υλικού και όλα. Δυστυχώς φέτος νομίζω ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που μας έχει πάει λίγο πίσω φέτος είναι το εύκολο γκολ. Όπως είπα, ο Εργοτελής και η Χερσόνησος είχαν το εύκολο γκολ. Δυστυχώς εμείς δεν το είχαμε. Και νομίζω ότι επηρεάσει όλη τη χρονιά αυτό, ακόμα και στο κύπελο.
1: Και νομίζω ότι στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς θα είναι στις προτεραιότητες αυτό. Ε. Πρώτα ο Θεός βέβαια, γιατί όπως είπαμε και χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν έχει γίνει ακόμα η ανανέωση,
0: όχι,
1: είναι σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτσει να μιλήσουμε. Έχουμε πει τυπικά ότι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της ομάδας με
1: μια
0: εμένα.
1: Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση.
0: Ναι, εντάξει, πλέον υπάρχει και αγάπη. Να, δεν
1: σωστά,
0: το κρύβω. Ναι. Θυμάσαι και πέρσι που είχαμε κάνει μια κουβέντα, σου είχα πει ότι ήταν να φύγω από την ομάδα και συμφώνησα και δεν το είχα καταλάβει. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια οικογένεια και είναι δύσκολο να αποχωριστείς την οικογένειά σου.
1: Ειδικά στο ποδόσφαιρο, και νομίζω Χρήστο θα συμφωνήσει σε αυτό, που δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις αυτά που έχετε βρει στον Out. Και τι θέλω να πω, έχει κάποια χέγγια, έχει υγεία, που είναι το βασικό. Έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, επίσης πάρα πολύ βασικό. Ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, τρέχουν για την ομάδα, όταν συμβεί κάτι, τηλέφωνο κατευθείαν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Πράγματα τα οποία πλέον δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα. Και εσείς τα έχετε αυτά εκεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, μας αυτό όλο κάνει την καθημερινότητά μας πολύ εύκολη. Οτιδήποτε και να συμβεί, είναι κάποια άτομα στο γήπεδο που πάντα προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν μας έλειψε τίποτα όλη τη χρονιά σε οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια και να πάρουν και άλλες ομάδες παράδειγμα από αυτό που γίνεται στο Τυμπάκι σε αυτά τα θέματα. Γιατί θα βελτιώσει πάρα πολύ και τις άλλες ομάδες στην καθημερινότητά τους, που εμείς πλέον το έχουμε ως αυτονόητο.
1: Και όλο αυτό ξεκίνησε όταν ήταν out ξανά στη Γάμα Εθνική, που οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία. Τώρα την έχουν από εκείνη τη χρονιά. Περάσαμε και από το τοπικό, από έναν όμιλο πολύ δύσκολο. Έτσι, η Α1 φέτος είχε ομάδες, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολύ δυνατές. Και τώρα, για να μην κρύβομαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τα παιχνίδια τώρα, Χερσόνησος ΑΟΤ, Εργοτέλης Χερσόνησος, Εργοτέλης ΑΟΤ, ήταν σαν να βλέπουμε παιχνίδια Γάμα Εθνικής.
0: Ναι, ήταν πραγματικά. Όποιος ήταν εκεί έβλεπε την ένταση, το ρυθμό, πραγματικά ντέρμπι. Κόσμο.
1: Κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί σε άλλα παιχνίδια των ομάδων της Γάμα Εθνικής να μην είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι
0: υπάρχει δυναμική, υπάρχει δυναμική. Και στην ομάδα το συζητώ, αλλά και γενικά στο τοπικό. Αρκεί να υπάρχει στήριξη.
1: Σωστά. Πιστέψατε καθόλου φέτος, Χρήστο, σας ήρθε βασικά καθόλου στο μυαλό ότι μπορεί η ομάδα έτσι κάποια στιγμή, έστω στις αρχές και με βάση το ότι από κάτω ακολουθούσαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, δύο ομάδες που δεν μπορείς ποτέ να τις ξεγράψεις, σκεφτήκατε ποτέ ότι ίσως δεν θα καταφέρετε να μπείτε στην τριάδα?
2: Θα σου πω, το σκεφτήκαμε. Ήμασταν σίγουροι για αυτό που έχουμε κάνει στην ομάδα, αλλά πάντα υπάρχει πίεση. Να πάρεις το αποτέλεσμα, να κρατήσεις μια διαφορά ασφαλείας, τα μεταξύ παιχνίδια να τα κερδίσεις, γιατί στην ουσία, αν κερδίζεις αυτούς, απομακρύνεσαι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είχαμε ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε. Ξέραμε τι έχουμε και τι ομάδα έχουμε. Ήμασταν σίγουροι σχεδόν. Αλλά το είμαστε σίγουροι μέχρι να γίνει είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και νομίζω ότι όσο καιρό ήμασταν εμείς σε αυτοί που έπρεπε και είμαστε εμείς σοβαροί, δεν είχαμε να φοβηθούμε κάποιον. Μόνο τον εαυτό μας.
0: Ναι, συμφωνώ με τον Χρήστο.
1: Είδες, στα περισσότερα που σας έχω ρωτήσει, συμφωνείτε, μου λέτε.
0: Ναι, όχι, είναι η αλήθεια αυτή. Σίγουρα ότι πιστεύουμε στην ομάδα μας από την πρώτη μέρα. Και
1: ο περισσότερος κόσμος τώρα, έτσι.
0: Και σου ξαναλέω και τώρα ότι θεωρώ ότι η διαφορά με τον Εργοτέλη δεν ήταν αυτή. αλλά είχε το κάτι παραπάνω που δεν το είχαμε εμείς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για μας φέτος θετικό, πάρα πολύ θετικό, είναι ότι μπήκαν και κάποια νέα παιδιά στην ομάδα, μικρά ηλικία, από το youth, που πήραν παιχνίδια, πήραν 90 λεπτά. Για μένα, ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντικό που κέρδισα 4-5 παιδιά, τη χαρά πάνω απ' όλα των παιδιών, τη συμμετοχή, τις εμπειρίες, παρά να έχω, ας πούμε, την καλύτερη άμυνα ή την καλύτερη επίθεση, ενώ έχει ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Για
1: πολύ
0: μένα
1: σημαντικό.
0: Αυτό είναι ανταμοιβή ενός προπονητή, μιας ομάδας, και όχι αν έχω την καλύτερη άμυνα, να τη χάσω στα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Δεν με αφορά. Αυτό ήταν για μένα, εκτός το κέρδος ανόδου, ήταν και αυτά τα νέα παιδιά.
1: Και θα σου πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χθες κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε η είδηση, τέλος πάντων, χωρίς να είναι ακόμα επίσημο όμως, ότι στην ΓΑΜΑ Εθνική θα πρέπει να ξεκινάνε οι μικροί 2008.
0: Ναι, πολλά ακούγονται.
1: Πολλά ακούγονται. Αν ισχύσει αυτό και εσείς έχετε ήδη παιδιά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, έχετε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί, γιατί με τους μικρούς όλοι το ξέρουμε ότι αν δεν βρεις τους κατάλληλους μικρούς, έχεις θέμα μετά.
0: Σίγουρα. Πάντα ήταν αυτό, νομίζω. Ότι από τότε που έχει βγει ο νόμος με τους μικρούς, είναι ένα θεματάκι. Εγώ, Χρήστα μου, σου μιλάω για μικρούς. Παίξανε φέτος παιδιά του 2009, 2010, ακόμα και 2011. Μιλάμε για νέα παιδιά που τα έχει στην καθοδήγηση του Χρήστος καθημερινά. Και πάντα με συνεννόησε. Γι' αυτό έχει ταιριάξει και τόσο πολύ η καθημερινότητά μας που τα κάνει προπόνηση. Μου λέει: αυτός αξίζει να μπει. Δώσ' του την ευκαιρία. Είναι καλός στην προπόνηση όλη τη βδομάδα. Παίρνει τη χαρά.
1: Πολύ βοηθητικό αυτό.
0: Βέβαια. Έχει βοηθήσει όλο αυτό και νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος φέτος της ομάδος. Και είναι όχι για μόνο για του χρόνου, όταν σου λέω για παιδιά 9, 10, 11 γεννηθείς.
1: Και μακροπρόθεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Νέα μορφή λοιπόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, με ομάδες όπως ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς, τα Χανιά, η Χερσόνησος, ο Άγιος Νικόλαος, η Επισκοπή, σίγουρα κάποιο θα ξεχάσω, ο Πανκροτηριακός, ο οποίος ναι, μεν δεν είναι ομάδα που έχει αγωνιστεί σαν σαλόνια όπως έχει κάνει, ας πούμε, ο Πλατανιάς, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει από πίσω ένα πολύ δυνατό χρηματοδότη. Θα είναι ένας, φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι ένας δύσκολος όμιλος και όποιος, ξέχασα να πω τον Γιώχτα και τον Μποά, επειδή είναι ήδη από πέρσι, βέβαια. Άρα τι μένει, ο Ρεθυμνιακός είναι Νεάπολη και τόσο έχω πει νομίζω τώρα όλους. Ωραία. Εγώ σε αυτό το πρωτάθλημα πραγματικά δεν ξέρω ούτε ποιον να πω ότι θα είναι ψηλά, ούτε ποιον να πω ότι θα κινδυνεύσει. Σίγουρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι και πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Αλλά όπως βλέπουμε τώρα αυτό τον όμιλο, μιλάμε για έναν όμιλο ο οποίος θα είναι φωτιά.
0: Παλιές καλές εποχές, θα πω εγώ.
1: Και μας χαροποιεί αυτό, και εμάς τους δημοσιογράφους βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Σίγουρα θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, ένα δύσκολο, ένα αμφίροπο πρωτάθλημα. Όλες οι Κυριακές θα είναι ντέρμπι. Όλες μα όλες, πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω με αυτά που ακούω ότι ίσως τα Χανιά να είναι το μεγάλο φαβορί από τώρα, με αυτά που ακούμε.
1: Βέβαια, πολλές φορές ήταν πολύ
0: δύσκολο. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Συνήθως... Αλλά όταν κινούνται κάποιες ομάδες, ξεκινάνε να κινούνται έτσι προπονητικά και ακούς ότι θέλουν να κρατήσουν ένα κορμό που πέρυσι ήταν στη Super League 2 να μείνει σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι αυτόματα σε κάνει και φαβορί. Αλλά θεωρώ ότι κάθε Κυριακή θα υπάρξει ένα ντέρμπι.
1: Τώρα, αναφερόμαστε και στον κύριο Νιόπλια. Βέβαια, ναι, δεν υπάρχει και η ανάλογη εμπειρία για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική με τη Super League 2 απέχουν παρασάγκα.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να, δηλαδή, τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Να προσαρμοστούν.
1: Ας πούμε, άμα μου πεις τώρα ότι είναι ο Μανώλης ο Σουτζής, θα σου πω ότι ξέρει, απέξω και αν κατατά, την παίζει στα δάχτυλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Νίκος ο Νιόπλας έχει συμφίσει σε άλλα πρωταθλήματα. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Χρήστο, εσύ πώς το βλέπεις τώρα το πρωτάθλημα αυτό?
2: Το λατρεύω, το περιφερειακό. Γιατί περιφερειακό,
1: περιφερειακό είναι, καλά το λες.
2: Το λατρεύω.
1: Θα το λέμε έτσι.
2: Το λατρεύω γιατί όταν ήμουν μικρός, 13-14 χρονών, ήταν το τυμπάκι τότε στο περιφερειακό στα καλύτερά του. Με κόσμο στο γήπεδο, με μεγάλες νίκες.
1: Εσύ έπαιζε... ήσουν αφάνω, από μικρός.
2: Έπαιζε και ο Νίκος μπάλα τότε.
1: Πού στενά ότι.
0: Ναι, με.
1: Α,
2: εδώ ναι, το λατρεύω, το λατρεύω.
1: Μισό λεπτό. Πώς γίνεται να ήταν 13-14 και να παίζεις εσύ στον out?
0: 18 χρονών πήγα, 19 στον out εγώ. Έφυγα από τον Ποζδώνα και πήγα στον out.
1: Α, έχετε μικρή διαφορά. Γιατί εντάξει, μου φάνηκε περίεργο.
0: Εντάξει, Χρυσά μου, έχουμε μεγαλώσει, ασπρίσαμε, αλλά...
1: Εντάξει, τότε. Φάνε ένα δύσκολο πρωτάθλημα σίγουρα. Εμάς μας αρέσει αυτό.
0: Σε όλους νομίζω.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Σε όλους. Γιατί το 20 που υπήρχε ξανά αυτό το πρωτάθλημα δεν ήταν τόσο δυνατό. Δεν υπήρχε η έγκλη, να το πω έτσι. Ήταν πολύ διαφορετικό. Μετά έτυχε και ο κορονοϊός και πήγε όλο λάθος. Τώρα, σε αυτή τη νέα μορφή, θα...
0: Νομίζω τότε που λες το 20 ήταν και δύο ομάδες της Αθήνας. Πανιόνιος, ναι.
1: και Εθνικός,
0: που το πήρε, που ήταν ο Μάτζιος. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ποιος το είχε πάρει τότε, δεν θυμάμαι καν.
0: Το είχα στο Πανιόνιο στο πρωτάθλημα και το πήρε...
1: Ποιος το είχε πάρει τότε. Πραγματικά
0: διάλυσε τώρα αυτή η ομάδα, κόλλησα κι εγώ. Δεν θυμάμαι, θα μου ήρθει και θα σου το πω.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Έπαιζε ο Μάτζιος τότε center for εκεί και κάτσε μετά τεχνικός διευθυντής.
2: Παουρούφ.
1: Σωστά. Πού τα θυμάστε. Καλύτερα και από εμάς τα θυμάστε. Προτιμάς τη ΓΑΜΑ Εθνική έτσι ή γιατί εσύ την έχεις ζήσει με τον ΑΟΤ με τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Και ο Χρήστος μαζί ήμασταν.
1: Την προτιμάς έτσι. Ασχέτως οικονομικού. Το δέχομαι ότι οι ομάδες αποσυμφορούνται από το οικονομικό. Γιατί
0: εγώ θα διαφωνήσω και σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πάνω κάτω στα ίδια θα κοιμανθούν. Έτσι νομίζω εγώ και θα φανεί. Εντάξει, χάνει κάτι και ο ποδοσφαιριστής και ο προπονητής. Αλλιώς να σε βλέπουν, το έχω ξαναπεί, αλλιώς να σε βλέπουν τα μάτια της Κρήτης, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς η Κρήτη πλέον είναι όφη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Οπότε για ένα νέο παιδί και ένα ταλέντο και ένα παίχτη που θα κάνει διαφορά είναι δύσκολο. Ενώ στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μάτια. Αν κάνεις μια καλή χρονιά, θα σε δουν πολύ, θα διαβάσουν, θα δουν και θα έρθουν να σε παρακολουθήσουν και θα είναι πιο εύκολο. Όπως και για ένα νέο προπονητή να κάνει το βήμα παραπάνω. Εκεί νομίζω ότι θα χάσουμε λίγο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Νομίζω ότι θα κερδίσει ο κόσμος και οι ομάδες την άλλη έγκλη του ντέρμπι, της κάθε Κυριακής αυτό που σου είπα, θα γεμίζουν τα γήπεδα. Θα είναι αμφίρροπα τα παιχνίδια, δεν θα υπάρχει τόσο παρασκήνιο.
1: Πολύ σημαντικό κι αυτό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό κι αυτό. Και δηλαδή τα βάζεις κάπου στη ζυγαριά και είναι στο 50-50 που λέω.
1: Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ εν μέρη. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Εμένα προσωπικά μου αρέσει καλύτερα το περιφερειακό. Η ΓΑΜΑ Εθνική Κρήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Επειδή...
2: Είναι... Μπαίνει το τοπικό στοιχείο. Έχει παραπάνω κόσμο στο γήπεδο γιατί μπορούν να μετακινηθούν και φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Ενώ όταν παίζει στην Αθήνα δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Και αυτό συμφέρει και τι ομάδε, έτσι.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο ένα φίλο από τον Τιμπάκι να φύγει, να έρθει μαζί μα, να δει το μάτς και να επιστρέψει. Ενώ εδώ με στην Κρήτη αυτό θα το έχει παραπάνω. Νομίζω ότι τα γήπεδα θα είναι γεμάτα πλέον. Γιατί τον Τιμπάκι, αν παίζει στο Ρέθυμνο, είναι κοντά. Θα έρθουν να μα βοηθήσουν με την παρουσία του.
1: Γι' αυτό είπα και ότι βολεύει τι ομάδε γιατί θα έχουν και περισσότερα έσοδα. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, εντάξει, ο Γιούχτας έχει διαχρονικά ένα σταθερό κόσμο, αλλά υπήρξαν και παιχνίδια και του Γιούχτα και του ΠΟΑ που δεν είδαμε τόσο κόσμο. Οπότε το να έρθει ο άλλος από τον διπλανό νομό ή από... Τώρα,
0: θα εμείς... το κάνει και εκδρομή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει και την οικογένειά του, να πάνε να φάνε κάτι, να πιούνε κάτι, να πάνε στο γήπεδο, να περάσει η ώρα τους.
1: Μια ωραία ναι. Κυριακή. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λέμε μέχρι στιγμής, αλλά θα πάμε τώρα σε ένα... σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε λίγο.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν με Νικόλα Σουτζή και Χρήστο Ορφανουδάκη, αυτό το δίδυμο του ΑΟΤ, το οποίο πήρε την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλήσαμε και για το τοπικό και για τη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουμε πει αρκετά. Ανέφερες νωρίτερα τον Όφη και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, πώς είδατε αυτό το μεγάλο επίτευγμα που κατάφερε η ομάδα του Όφη φέτος.
1: Επίτευγμα, όπως το πες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το περίμενα. Όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα Όφια και δεν ξέρω τι, αλλά νομίζω ότι περίμενα τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό λόγω των 100 χρόνων. Επειδή είχε φύγει από το πρωτάθλημα να πάρει, νομίζω ότι είναι ένας άθλος για αυτήν την ομάδα.
0: Και παρασκηνιακά, έτσι.
1: Εκεί το πήγαινα. Αλλά... γι' αυτό το είπα και για τα 100
0: τα λέμε,
1: χρόνια.
0: Τα λέμε, μην αγχώρεις.
1: Γι' αυτό λέω και για τα 100 χρόνια ότι έπρεπε να πάρει κάτι.
0: Εν τέλει.
1: Εν τέλει, ναι, δεν πήρε τίποτα. Νομίζω δίκαια το κατέκτησε Όφη. Φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο. Διψούσαν οι παίκτες του. Είχαν την εμπειρία του περσινού τελικού. Νομίζω το πάθημα του έγινε μάθημα. Νομίζω ότι κάνανε ένα άθλο τα παιδιά.

0: και πιο έτοιμη
1: ιστορία.
0: Φέτος,
1: ναι, ναι, φάνηκε. Φάνηκε. Παρόλο που βρεθήκαν πίσω στο σκορ, φάνηκε ότι ήταν πιο έτοιμη. Γυάλιζε το μάτι τους που λέμε, και όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές, από τον κόσμο, από το team, από όλους, από τους γυμναστές. Νομίζω ότι ήταν
0: ένας άνθρωπος και
1: τους αξίζω συγχαρητήρια, γιατί έχω και κάποιους φίλους εκεί και να σου πω την αλήθεια, χάρηκα με τη χαρά τους. Ειδικά κάποια παιδιά που είναι στο team,
0: ναι.
1: Ξέρω τι άγωνα κάνανε και πόσο πολύ το θέλανε και πραγματικά το χάρηκα.
0: Γιατί όντως κάνουν πολύ καλή δουλειά και αφαιρώνουν πάρα πολλές εργατόρες. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο προπονητής. Λέμε ο Χρήστος Κόντης, σαφώς δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά έχει από πίσω του μια αξιόλογη ομάδα που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι τον καλό προπονητή τον κάνουν από πίσω.
0: Σίγουρα. Είπες καλό προπονητή. Θα σε ρωτήσω μετά για το Μωρίνιο και τη Ρεάλ να μου πεις τη γνώμη σου. Θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί έχω αγχωθεί λίγο με το τι θα γίνει με το τιμόνι της Ρεάλ.
1: Δεν συμφωνώ εγώ, στο λέω από τώρα.
0: Ούτε εγώ. Ωραία. Χρήστο, πες μου και εσύ για το κύπελλο και θα πάμε και στη Ρεάλ.
2: Ναι, τον Όφη, ωραία. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κατάφερε ο Όφη. Το προετοιμάσανε, νομίζω, από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πολύ πιο έτοιμη σαν ομάδα. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή και για το Ηράκλειο και για το ποδόσφαιρο της Κρήτης να καταφέρει αυτό το πράγμα. Είμαι χαρούμενος για αυτό που πέτυχε ο Όφη. Είμαι χαρούμενος για τα παιδιά που είναι εκεί, γιατί πραγματικά έχουμε φίλους που δουλεύουν στον Όφη και στη μεγάλη ομάδα, στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι στα τμήματα υποδομής. Και χαρήκαμε όλοι για αυτό που έγινε. Και για τα παιδιά που είναι εκεί. Ένα παραπάνω.
0: Έζησε πολύ τρομερές στιγμές, η αλήθεια είναι. Και πολλά νέα παιδιά, πολλά μικρά παιδιά. Αυτό που είδαν και αυτό που έζησαν, δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσουν, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία θα μην την απαντήσεις και εσύ μετά, Νικόλα. Αν θυμάσαι τη στιγμή που είπες ότι θες να γίνεις προπονητής.
2: Θα σου πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ήμουν γύρω στα 12.
0: 12 ετών.
2: Ναι. Ξεκίνησα από ένα παιχνίδι. Το Champions Manager 2002 συγκεκριμένα. Από εκεί ξεκίνησε να μπαίνει λίγο το μικρόβιο. Περνούσαν τα χρόνια, πάντα μου άρεσε να ψάχνω πράγματα, παρόλο που ήμουν μικρός. Σου λέω τώρα το μικρόβιο μπήκε από τότε, αλλά στην ουσία κατάλαβα μετά τα 17-18 ότι θέλω να κάνω κάτι.
0: Ναι.
2: Περνούσαν τα χρόνια. Κάποια στιγμή είχε έρθει στην ομάδα ο Πετράκης, ο Γιώργος προπονητής.
0: Το θυμάμαι.
2: Και χρειαζόταν κάποιο συνεργάτη. Η τότε διοίκηση πρότεινε εμένα και από εκεί ήταν η πρώτη μου τριβή, ας το πούμε. Και με τις σχολές προπονητών και με το να μπω σε ένα team και να δω πώς δουλεύει λίγο το πράγμα με τις μεθοδολογίες που έπρεπε και τα σχετικά.
0: Νικόλα.
1: Εμένα ξαφνικό.
0: Εσάς είναι οικογενειακό βασικά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό.
1: Το προπονητικό ήταν τελείως ξαφνικό. Εννοείται ότι το λατρεύω, η ζωή μας όλη είναι το ποδόσφαιρο, από μωρό παιδί, δηλαδή τον εαυτό μου δεν το θυμάμαι να μην πάω στο γήπεδο, να μην δω κάτι, να μην δω ένα αγώνα, να μην παρακολουθήσω. Όταν έφτανα προς το τέλος της καριέρας μου ποδοσφαιρικά, είχα και τα θέματα υγείας με τα πόδια μου. Μια μέρα λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ο Χριστινάκης ο Αλέξης. Και μου λέει εσύ, θέλω να ασχοληθείς, μου λέει, με την προπονητική. Βλέπω ότι στο άσχετο. Του λέω, Αλέξη, πλάκα μου κάνεις. Λέω, πού να ασχοληθώ. Μου λέει, ψάχνω, μου λέει, ένα προπονητής Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, στον Μπόι.
0: Α, ναι, δούλευε τότε εκεί.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Και πρότεινα, μου λέει, εσένα. Του λέω, εσύ, Αλέξη, δεν έχω κάνει. Μου λέει, εγώ σε πρότεινα, έλα να κάνεις ένα ραντεβού και άμα θες.
0: Αυτό πώς γίνεται, το ακούω πρώτη φορά εγώ.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε.
0: Αχώ.
1: Παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια που παρακολουθούσα τον αδερφό μου που ήταν προπονητής ή τον είχα προπονητή, πάντα κουβεντιάζαμε, έμπαινα, μ' άρεσε.
0: Είχες αλλά λίγο τα μικρόβια.
1: Ναι, αλλά δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Πάω λοιπόν, κάνω το ραντεβού. Ήταν και ο κύριος Ήφης, ο Κασάκης, τότε υπεύθυνος και μου λέει, πάμε να μπούμε. Πού να μπούμε. Μου λέει, έλα μαζί να μπούμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μπήκα λοιπόν, μ' άρεσε. Και λέω, αφού το έκανα, θα βγάλω και τη σχολή. Την ίδια στιγμή ερχόταν η σχολή στο ΣΕ, μπήκα και μπήκα κατευθείαν και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή δεν το είχα.
0: Συγκυριακά έγινε.
1: Τελείως. Δεν ξέρω αν γινότανε πιο μετά, αλλά έγινε όλα στο τσακμπάμ που λέμε.
0: Αλήθεια τα ακούω πρώτη φορά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μου είχε διαφύγει αυτό, η αλήθεια είναι. Συνεχίζω με τον Νικόλα. Θα το πιάνω έτσι να αλλάξει. Αλλά θα απαντάτε τις ίδιες ερωτήσεις. Έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, τι είναι πιο δύσκολο, Νικόλα, τη σήμερα ημέρα,

0: να είσαι προπονητής ή να είσαι ποδοσφαιριστής.
1: Προπονητής. Πολύ πιο
0: Επιθάνω.
1: δύσκολο. Και μου το λέγανε όταν ήμουν ποδοσφαιριστής. Και έλεγα, έλα μου, ωραία. Εντάξει, πάντα σε στα δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί να διαχειριστείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Καταρχήν να διαχειριστείς 25 διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Θα πάω και εκεί.
1: Οπότε αυτόματα το κάνει πιο δύσκολο. Νομίζω ότι είναι προπονητής να είναι πιο δύσκολο.
0: Συμφωνείς, φαντάζομαι.
2: 100%.
0: Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος, αυτό το καιρό, τα τελευταία χρόνια που ο προπονητής έχει να ασχοληθεί με 15.000 πράγματα και όχι μόνο με το πώς ασύσει την ομάδα, εντάξει, είναι αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι ήταν κάποτε. Ο ποδοσφαιριστής θα μπει, θα παίξει αυτό που πρέπει, θα ακολουθήσει κάποιες οδηγίες.
1: Να.
0: Κάνε βέβαια και αυτές τις θυσίες, δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά
1: Και
0: εντάξει.
1: πολλές.
0: Χρήστος. Τι ζητάς από έναν παίκτη πρωτίστως, ταλέντο ή χαρακτήρα?
2: Χαρακτήρα. Σου κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη στην καθημερινότητα.
0: Μόλις είπες χαρακτήρα, μου ήρθε στο μυαλό Κρουθιανάκης, παιδιά. Δηλαδή, είναι πραγματικά
2: Αυτός τα έχει τα δύο
0: εσωστρεστής.
2: όμως.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Απλά έχει τόσο έντονη προσωπικότητα, είναι τόσο αρχηγικός, ηγετικός, που πραγματικά το παιδί είναι από μόνος του βαρόμετρο. Αλλά ναι, μου ήρθε στο μυαλό. Εσύ ταλέντο χαρακτήρα, συμφωνείς με το
1: Ναι,
0: χαρακτήρα.
1: χαρακτήρα.
0: Μετράει στις μέρες μας πια.
1: Το έχω ξαναπεί ότι αν σου δώσουν ένα παίκτη του 10 με κακό χαρακτήρα και ένα του 6-7 με καλό χαρακτήρα, εγώ θα προτιμήσω το 6-7. Γιατί το 6-7 σου κάνει αυτά που θέλεις. Έτσι νομίζω
0: Έτσι είναι.
2: εγώ. Έτσι είναι, ναι. Απλά χρειάζεσαι και το ταλέντο. Και ας μην είναι τόσο καλός. Άντε ένας-δυο όμως, όχι παραπάνω.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι. Πώς διαχειρίζεστε ένα ποδοσφαιριστή που έχει ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, Νικόλα, που πλέον έτσι όπως είναι η ζωή, όπως είναι η καθημερινότητα, όπως είναι οι δυσκολίες που όλοι μας βιώνουμε, που κάποιος μπορεί να έχει θέματα οικονομικά, θέματα στο σπίτι του. Είναι πολύ φυσιολογικό να έρθει στο γήπεδο και να έχει σκαμπανεβάσματα και να μην είναι καλά. Πώς μπορείς να διαχειριστείς ένα τέτοιο
1: Εντάξει, νομίζω
0: ποδοσφαιριστή? Βέβαια.
1: η κουβέντα νομίζω είναι το α και το ω. Εγώ αυτό έχω πει και στους ποδοσφαιριστές μου ότι η πόρτα του γραφείου στο γήπεδο αλλά και το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοιχτά. Και έχω καταφέρει και μου ανοίγονται παιδιά. Είτε περνάνε δύσκολα με την κοπέλα τους, με την οικογένειά τους, με τη δουλειά τους, είναι κουρασμένοι. Το διαχειριζόμαστε και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις.
0: Μετράει, έτσι, Χρήστο.
2: 100% μετράει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεις στον καθένα τι δουλεύει σε αυτόν. Είναι κάποιοι που θένε άλλη μεταχείριση, να τους κάνεις μια πλάκα. Είναι κάποιοι άλλοι που θένε να τους μιλήσεις σοβαρά. Είναι κάποιοι άλλοι που θέλουν να απομονωθούν μαζί σου, να πάνε λίγο πιο πέρα να τα συζητήσετε. Νομίζω ότι πρέπει να βρεις στον καθένα αυτό που δουλεύει για να καταφέρεις να τον βοηθήσεις. Και σημαντικό είναι να του πας με τις ερωτήσεις εκεί που θέλει αυτός, όχι να του πεις κάνε αυτό για παράδειγμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό
2: Νομίζω
0: που
2: ότι
0: λες.
2: αυτό είναι, το βάζει και τον ίδιο στη διαδικασία να σκεφτεί κάποια πράγματα, ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθος, να μην του δείξεις εσύ, αλλά να του δείξεις με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με τις ερωτήσεις.
0: Σωστά, σωστά. Το έχεις ψάξει, βλέπω.
2: Αναγκαστικά.
0: Πλέον ο προπονητής είναι και ψυχολόγος, ε.
1: Πρώτα είναι ψυχολόγος.
0: Ισχύει. Το έχουμε ξαναπεί εδώ ότι και ο προπονητής, έτσι
1: Πρώτα είναι
0: πώς είναι τώρα
1: ψυχολόγος.
0: η καθημερινότητα, όπως είπα και νωρίτερα.
2: Αν μπει σε μεγάλη ομάδα, σε team, υπάρχει άτομο που κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι
0: Ναι,
2: ψυχολόγος.
0: εννοείται, εννοείται.
2: Δεν γίνεται να ξέρουν αυτοί και να μην ξέρουμε εμείς. Αυτοί που είναι στο top επίπεδο έχουν και δεν έχουμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά αν μπορούσαμε να τον είχαμε, θα ήταν ευσέβερο.
0: Σίγουρα. Νικόλα, έχεις πάξει ποτέ πολύ αυστηρός και να το μετάνιωσες?
1: Ναι.
0: Ναι. Το πες απευθείας, θυμήθηκες κάτι χαρακτηριστικό ή γενικά?
1: Ναι, θυμήθηκα χαρακτηριστικό και η αλήθεια είναι ότι είχα ξεφύγει εκείνη τη στιγμή, αλλά την επόμενη μέρα ζήτησα και συγγνώμη στα
0: Εν ώρα
1: αποδητήρια.
0: αγώνα.
1: Όχι, όχι, ήταν σε
0: Α.
1: προπόνηση, αν θυμάμαι καλά, τον Αριστινίδη. Προπόνηση δεν ήταν.
0: Τι
1: Ναι.
0: είχε γίνει, θα μου πεις.
1: Ήταν νομίζω προπόνηση μετά από παιχνίδι. Είχαμε μπει μέσα να κάνουμε ανάλυση και κάνανε πλάκα στην ανάλυση πάνω πριν ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν κι εγώ στα καλύτερά μου. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγα. αλλά ξέφυγα, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ και κουβέντες και έτσι όπως του μίλησα. Α. Αλλά νομίζω ότι...
0: Εκείνος δεν αντέδρασε.
1: Καθόλου, αυτό ήθελα να σου πω και προς τιμή του.

0: Όχι,
1: Όχι,
0: τον ξέρω.
1: επειδή είμαι στο γήπεδο, είναι πολύ
0: Ναι,
1: έντονο,
0: όχι,
1: γι' αυτό
0: καμία
1: το λέω.
0: σχέση. Όχι απλά δεν αντέδρασε και το κεφάλι κάτω.
1: Αλλά είναι πολύ σεβαστικό
0: Εγώ
1: παιδί.
0: τον πήρα τηλέφωνο το ίδιο βράδυ, του λέω συγγνώμη, έκανα λάθος στην αντίδρασή μου και όλα αυτά. Και την επόμενη το είπα και μπροστά σε όλα τα παιδιά ότι ήταν
1: Τίμιο.
0: λάθος και υπερβολικό αυτό που έκανα.
1: Μπράβο. Τίμιο.
0: Εντάξει, τα λάθη είναι για όλους νομίζω. Απλά να τα βλέπουμε. Αυτό θεωρώ εγώ.
1: Θεωρείς ότι έχεις αδικήσει ποτέ ποδοσφαιριστή στις επιλογές σου?
0: Ανάλογα πώς θα το πει ο καθένας. Νομίζω, θα το πει και ο Χρήστος που μιλάμε καθημερινά, είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ να είμαι. Κάποιες φορές σίγουρα μπορεί να είναι ο άλλος λίγο καλύτερος από τον άλλον και να αλλάξω το λίγο καλύτερο, αλλά να σκεφτώ κάτι και γι' αυτό να το κάνω, ότι μπορεί να μου δώσει αυτό που δεν μπορεί να μου δώσει ο άλλος. Αυτό ναι, ίσως να το θεωρείς αδικία, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος πάνω σε αυτό και το βλέπουν νομίζω και οι ποδοσφαιριστές.
1: Μπορείς να το επιβεβαιώσεις αυτό, έτσι, εσύ είσαι κάθε
2: Εσύ.
1: μέρα δίπλα του.
2: Εσύ.
0: Εντάξει, σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη, είτε επιλογής, είτε... Αλλά σίγουρα δεν είναι τίποτα σχεμένο.
1: Καλά, ναι. Βέβαια, δεν είναι δεδομένο το καλά είναι που είπα. Για εσένα που σε ξέρω το εννοώ ότι καλά είναι. Αν κάποιοι άλλοι λειτουργούν διαφορετικά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Για τη φετινή χρονιά, ερώτηση και στους δύο. Υπάρχει παίκτη που σας εξέπληξε θετικά?
2: Εμένα ναι.
1: Ποιος?
2: Είναι μικρός ηλικία.
1: Το ίδιο θα πείτε, κουνάει το κεφάλι.
2: Είναι ο Κωδιανάκης. Είναι το 2009. Είναι πραγματικά ένα.
1: Τι ένας... θέση?
2: Στο κέντρο παίζει, είτε αμυντικό χάφι, είτε οχτάρι. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι. Το μυαλό του είναι για μεγαλύτερη ηλικία, παιδί.
1: Α.
2: Ναι,
1: πολύ σημαντικό αυτό που είπε τώρα. Πολύ σημαντικό. Θα συμφωνήσει
0: ναι,
1: με αυτό
0: ναι,
1: το παιδί.
0: Ναι, η αποκάλυψη καταρχήν ένα παιδί δουλευταράς. Το αγαπάει. Φόκους αυτό που κάνει, σίγουρα μεγάλο κέρδος είναι από τα παιδιά που σου είπα ότι πήραν χρόνο συμμετοχής, ήταν αυτό το παιδί, όπως και το Μάνος, ο Νικολιδάκης.
2: Ναι, εννοείται.
0: Αυτά τα δύο παιδιά, αυτός είναι του 10 γεννηθείς.
2: Ναι, είναι και στη μεικτή.
0: Είναι αυτά τα δύο παιδιά, νομίζω ότι είναι και το μέλλον της ομάδας. Και όχι να μείνουν στην ομάδα, αλλά το λέω πραγματικά και εύχομαι να γίνει, όλα εξαρτούνται από αυτά τα παιδιά, να κάνουν το βήμα παραπάνω.
1: Τρεις ερωτήσεις μου έχουν μείνει και κλείνω. Η μία είναι, όσο είσαι εδώ, παρατήρησα ότι φοράς 7 κομποσκίνια, αν τα έχω μετρήσει σωστά όσο μιλάμε. Είναι 7.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, έτσι?
0: Ναι. Έχω, ναι. Πιστεύω πολύ.
1: Και πριν τους αγώνες, κάνεις, ας πούμε, μια προσευχή, έχεις ένα τηλετουργικό.
0: Πάντα, ναι, το σταυρό μου κάνω πάντα. Πάντα το σταυρό μου, εντάξει. Πιστεύω, ναι, είμαι θρήσκος από την οικογένειά μου. Μπορεί να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το παν το να πηγαίνεις στην εκκλησία για να βρεις ένα κερί, αλλά το τι πιστεύεις και πώς πιστεύεις.
1: Ναι, και το πώς πράττεις μέσα στη ζωή, έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό επίσης και αυτό. Προπονητής πρότυπο, θέλω να μου πείτε, παιδιά, Χρήστο. Έχεις κάποιο προπονητή πρότυπο, εκτός από τον Νικόλα τον Σουτζένη?
2: Πρότυπο.
1: Κάποιο που να σου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του, ας πούμε, κάπως έτσι. Σε κάποιον αρέσει ο Γκουαρδιόλα, σε κάποιον άλλον αρέσει ο Αμπελό, που λέει λόγο.
2: Θα σου πω, είναι δύο. Σίγουρα ο Γκουαρδιόλα, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει το
1: ναι,
2: ποδόσφαιρο.
1: Θα συμφωνήσουμε.
2: Και ο νούμερο δύο είναι ο Νάγκλισμαν που ήταν στην Bayern. Απλά τον παρακολουθούσα τότε στη Hoffenheim.
1: Ναι.
2: Επειδή έπαιζε ένα συγκεκριμένο σχηματισμό, ο οποίος ήταν αγαπημένος μου.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου σχηματισμός?
2: 3-5-2.
1: Α. Πλέον νομίζω περισσότεροι παίζουν αυτό το σύστημα. Ναι. Δεξιά να είναι όλη η πλευρά κτλ. Πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές με πνευμόνια και πάει λέγοντας. Μετά είναι δύσκολο με τα γραφικά να βρεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Είναι τώρα ολόκληρη επιστήμη πια. Εσύ έχεις κάποιον προπονητή πρότυπο?
0: Να σου πω την αλήθεια ότι και εμένα σίγουρα ο Γκουαρδιόλα όταν πρώτο έκανε αυτό που έκανε με την Μπαρτσελόνα και με τα Σίτι, είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ο Λουίς Ενρίκε αυτό που κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ αυτό που μ' αρέσει όλο του το προφίλ είναι ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή η ηρεμία του, αυτό το που προσπαθεί να βγάλει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι αρκετά. Είναι πολύ ωραίος τύπος.

0: Και αυτό σου λέει,
1: έχει πολύ ωραία συμπεριφορά.
0: Είναι πάντα δίκαιος στις δηλώσεις, δηλαδή αν κάτσεις και τον ακούσεις ότι είναι μες στο μάτς, αυτό θα σου πει, δεν θα σου δικαιολογηθεί.
1: Ναι. Λέει ότι πρέπει να πει, το λέει πραγματικά. Ναι. Όντως το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό. Οπότε πριν κλείσουμε θα σας ρωτήσω, Σάφη, ένα παιχνίδι τα κορίτσια ερχόντουσαν.
0: Φέτος όχι τόσο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Είχαν δραστηριότητες.
0: Έχουν δραστηριότητες φουλ. Ήταν λίγο πιο δύσκολο φέτος. Εντάξει, ήτανε, σου λέω και η χρονιά ήταν λίγο δύσκολη όλη φέτος, έτσι όπως πήγε. Αλλά του χρόνου θα είναι πιο κοντά.
1: Γιατί έχουμε τη θαυμάστρες, Χρήστο. Φαντάζομαι και εσύ έχεις τα άτομα τα δικά σου μαζί σου.
2: Ναι, έχω και εγώ το γιο μου και τη γυναίκα μου.
1: Α, έχεις και γιο, δεν το ήξερα. Άρα έρχεται, θα ακολουθήσει, φαντάζομαι.
2: Εμένα η μικρούλη δεν έρθει τώρα ακόμα.
1: Πόσο είναι?
2: Είναι 2,5.
1: Αν είναι μικρούλη, σε 2,5 χρόνια θα μπει γήπεδο.
2: Έχει έρθει στο γήπεδο. Και έχει αγαπημένο παίχτη.
1: Ποιον έχει?
2: Τον Πίλιο.
1: Αχ, ορίστε τώρα.
0: Του κόβει.
1: Ωραίος, έχει αγαπημένο παίχτη.
2: Βέβαια,
1: λοιπόν.
2: Εννοείται.
1: Ορίστε. Σε 2,5 χρόνια θα πατήσει γήπεδο.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε άλλα μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εσένα, η κόρη σου, άμα θέλεις, να έχουμε πει, το έχουμε πει εδώ.
0: Ναι, το έχουμε πει. Έχω. Η μεγάλη έχει το ταλέντο. Η μαμά τσινάει.
1: Εντάξει. Μεγάλη θα σου πω τώρα, η μαμά έχει τον μπαμπά. Τόσα χρόνια στα γήπεδα και πόσα ακόμα θα είναι. Τώρα σου λέει να κυνηγάω και την κόρη μου στα γήπεδα.
0: Ναι, πολύ πάει,
1: θα είναι λίγο, ναι. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι επειδή σας αγαπάει.
0: Την υγειά της να έχουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα κάνει υπομονή και όλα γίνονται, όλα γίνονται. Γιατί και τα παιδιά με τα διαβάσματα και όλα αυτά. Ας μην σχολιάσουμε τώρα την επικαιρότητα και όλα αυτά, ναι, που συμβαίνουν. Γιατί και τα παιδιά πρέπει να ξεφεύγουν από όλη αυτή την τρέλα.
0: Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν αυτά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να περνάνε καλά, να έχουν την υγειά τους. Και όλα τα άλλα.
1: Να είναι καλά ψυχολογικά και ψυχικά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και δυστυχώς έχουν συμβάλει και τα social media σε αυτό.
0: Αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα ψυχολόγο. Εγώ νομίζω κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο.
1: Εγώ στο λάθος συζητητή.
0: Είναι πολύ σημαντικό πλέον στην κοινωνία που ζούμε να υπάρχει μια επαφή, αν όχι εβδομαδιαία, κάθε 15, νομίζω μόνο καλό θα κάνει.
1: Η ψυχοθεραπεία έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όντως θα έπρεπε όποια ομάδα μπορεί να έχει ένα άτομο, έστω να μιλάει μία στο τόσο στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, σε όσους απαρτίζουν ένα σύνολο τέλος πάντων, γιατί και ο πρωταθλητισμός και αυτό εσείς που κάνατε φέτος δεν είναι εύκολο, έχει βάρος και δεν θέλει και πολύ, αν έχεις και τα δικά σου προβλήματα κάποια στιγμή, να ξεφύγει το μυαλό σου. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως είναι πλέον η καθημερινότητα. Το βαρύναμε το κλίμα. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πρώτη φορά, Χρήστο, αλλά πήγε εξαιρετικά καλά. Έχω να το λέω και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και βέβαια μια ολόκληρη χρονιά να ακολουθεί. Θα δούμε βέβαια τι και πώς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα μιλάμε το καλοκαίρι γιατί οι ζυμώσεις φαντάζομαι ότι θα είναι και πέρσι το καλοκαίρι. Θυμάσαι, ναι, ναι, όλη την ώρα. Να δούμε τι και πώς, ποιος μένει, ποιος φεύγει, τι θα κάνουν και άλλες ομάδες. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και πάλι.
1: Έχουμε τα καλύτερα. Πραγματικά.
0: Επίσης, καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Match Time. Όπως κάθε Δευτέρα. Μένετε, γιατί έχουμε στις 8 παρατέταρτο τη Ότια 5 Δήμου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Γιώργος Κορτσιδάκης με την Κερκίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων

Αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
14: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του, έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουνε, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ωράκι και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζω όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένα.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα.

Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάνανε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργύψαρο, τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με χαπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τις τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
1: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι με σολο.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαγανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελευταία.

παραλία Κισάμου, Μπρίζ. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, Roof Garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εγώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Μπριζ. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2 συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κορμό.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό

λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλώφου Παρσάλων, βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια. Τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός, βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα, βάζουμε καρύδια, μήλα, επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Συντά λαχανικά αβογάτο, έτσι γίνω, δίπλα φιλέτο

χρόνου με σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής, και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: Δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλής ποιότητας σικουδιά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: άσπρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνταλο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.

0: είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε τα παιδιά εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα, τη φύγαμε.
1: The day I walked down the street I used to wander, yeah.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη τηλεόραση σα σιγά.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι, τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι, ρε, είναι το άλλο.
0: Το άλλο. Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσί, κανένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κανένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουτιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαντασμένο έχει. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δύο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανθρωή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία. Προμένει.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνει τι ποτάρε σου, τι πίνει και εδώ βέβαια και εκεί και πα. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μα λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένα φιλόξενο χώρο αποσυμφόρηση με θέα τη θάλασσα. Μπορεί να καθίσει και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρει έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις ποτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκα της μελιτζάνας. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός. Εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλο, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε και στο μυζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή άλλο Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθώσπορο παρακαλώ. Μαραθώσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος Τέκνον. Τέκνον Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές έτσι επιρροές. Από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σου το κάνει και χωρίς αλκοόλ. Ο Μιχάλης, ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνει αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα.

0: Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Δεσμεύομαι. Κοίτα, χαθείτε όλοι. Bye. Τα λέμε, ξέρετε πού.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνώμη λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλουν να ενημερώνονται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, σήμερα ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα και Προμερική. Ελλάδα και Προμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι δίτες κανονικά, ε. Ε, κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο.
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε σφακιά, λουτρό και γερουμέλι. Τι άλλο θέλετε. Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία.
0: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
2: εκεί πρέπει να πας.
0: Στα άμεσα σχέδιά μας.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι να
0: δω. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι.
2: Φαϊτά.
0: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
2: Πρώτοι
0: οι νέκες. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: μαγειρεύοντας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης, Θοδωρής.

0: Άκης,
1: Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης,
1: Άκης.
0: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
1: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
0: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθεί.

0: 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
0: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
2: Τι είναι άποψή σας, να μας την πείτε,
1: όχι, όχι.
2: Τι ρωτάμε.
1: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
1: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.

0: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
7: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και μου πήρανε, ήθελανε δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τα κάναμε. Λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε. Τρεις αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι και δεν μπορούσα να σα δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην χαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνει τα λού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
8: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
7: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι το τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ, τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
6: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
7: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν πια 500 ευρώ. Αυτό. Άρα, μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
6: Εκτός από τους 5 συνελήφθηκε η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μειωμένη έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
1: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
2: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία μείωση που φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρώσει ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον. 38 με 40% πληρώτα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
3: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του
2: μουσείου? Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
3: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
1: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
3: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
3: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ακόμη και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρνω εγώ τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
3: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
2: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σε το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
4: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία στην επαρχία Ιτούρη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερη

0: ανώτερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
1: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάνπι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
2: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό, ωραία, από τον Σενγκέλια στο 71.
3: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
4: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
3: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόόπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη.

0: Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση, αλλά βέβαια ολοκλήρωσε και ως κυπελούχος Ελλάδος, αλλά και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά βέβαια και δυνατά παιχνίδια στην Ευρώπη. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης με δηλώσεις του έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών. Να πούμε ότι οι παίκτες του Όφη από σήμερα είναι σε διακοπές. Ολοκληρώθηκαν οι προπονήσεις. Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν θα γίνει Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, όπως πάντα, μέχρι 20 Ιουλίου και μετά αναχωρεί η αποστολή, πιθανότατα για την Ολλανδία, το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, εκτός απρόπτου, θα γίνει εκεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο σχεδιασμός βέβαια για φιλικά παιχνίδια. Ένα παραπάνω με την παρουσία φέτος του Όφη στην Ευρώπη, θα πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός για τους ευρωπαϊκούς αυτούς φιλικούς αγώνες. Να πούμε ότι 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στην League Phase του Europa League 20 και 27 Αυγούστου. Πάμε στην κερκίδα σήμερα να κουβεντιάσουμε όλη την ατζέντα των θεμάτων του Όφη αλλά και την επικαιρότητα. Είναι μεγάλη χαρά μου. Έχω εδώ μαζί μας στην κερκίδα έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά. Έχουμε περάσει μαζί πολλές στιγμές ποδοσφαιρικές. Τον θεωρώ μια πολύ σημαντική ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Δεν είναι κριτικός, έγινε όμως κριτικός. Μας ήρθε εδώ στην Κρήτη μικρό παιδί, αμούστακο παιδί από τη Λάρισα. Τον κάναμε κριτικό, έκανε εδώ το σπιτικό του, την οικογένειά του. Μέτρησε στην καριέρα του πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ήταν παρόν στις καλές αλλά και τις δύσκολες εποχές του Όφη, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην επανεκκίνηση της ομάδας. Θυμάμαι πολύ καλά κάποια γεγονότα από την Τρίτη Εθνική για να βρεθεί η ομάδα στη Super League και σήμερα να την καμαρώνουμε κυπελούχο.

0: Ελλάδος. Ο Ηλίας Κότσιος είναι στην παρέα μας. Ηλία μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε καιρό κλείσει αυτό το ραντεβού. Για διάφορους λόγους είχες και εσύ τις υποχρεώσεις σου με την ομάδα του Εργοτέλη. Θα πω μετά για τον Εργοτέλη. Αλλά εγώ ήθελα πάντα εδώ να κουβεντιάσουμε, γιατί θέλω την ποδοσφαιρική σου άποψη για τον Όφη, γιατί πέρασες πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα του Όφη. Πέρασες καλά και δύσκολα χρόνια. Προσωπικά, γιατί είμαι και μεγάλος, θυμάμαι από την πρώτη σου μέρα στον Όφη μέχρι και την ολοκλήρωση της καριέρας σου, μπορώ να πω. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου σαν μια ταινία όλη σου την παρουσία, όχι μόνο στην ομάδα του Όφη, παίξεις Παναθηναϊκό, Γιάννενα, Λάρισα, Λεβαδιακό, δεν ξέρω και ποια ομάδα μπορεί να ξεχνάω. Είχες μια μεγάλη παρουσία, είπα πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Θα κουβεντιάσουμε μαζί αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρασα τη μισή μου ποδοσφαιρική ζωή στον Όφη, 9 χρόνια θα έλεγα. Ναι. Καλά το είπες ότι πέρασα από όλες τις κατηγορίες. Ναι. Έζησα τον Όφη σε πολύ καλές στιγμές, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά και στα δύσκολα ακόμα ζήσαμε υπέροχες στιγμές με τις ανόδους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξέρεις, έχει ζήσει και το πώς ήρθα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πραγματικά ήταν μια τρομερή ιστορία.
0: Μας βλέπει η Κατερίνα τώρα.
1: Που 100%.
0: Θυμάμαι οι παράγοντες του Όφη που σε παρακαλούσαν, τώρα θα πω αυτή τη λέξη, μπορεί να μην ταιριάζει κιόλας, αλλά πώς να το πω ρε παιδί μου, ήθελαν τόσο πολύ. Είχε αρχίσει το πρωτάθλημα, θυμάμαι, στην Τρίτη Εθνική και μαζί με την Κατερίνα, να της πούμε τα χαιρετίσματά μας, που είναι ένα πρόσωπο βέβαια που ήταν πάντα κοντά και σε σένα αλλά και σε εμάς. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Νέο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί είχε γίνει η επαφή με τους ανθρώπους του Όφη, τον πρόεδρο του Όφη, τον Γιάννη τον Πολεμαρχάκη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Και βέβαια ένα πρόσωπο που νομίζω ότι έχει μεγάλη συμβολή στο γεγονός ότι ο Όφη επέστρεψε. Αλλά
1: την έχω διηγηθεί αυτή την ιστορία, να σου πω Γιώργο, και σε φίλους μου και ίσως να μην πιστεύουν. Πραγματικά εκείνη η μέρα είχα πάει να δω τον Όφη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και μόλις είχα τελειώσει από την Αλφα Εθνική, από τον Λεβαδιακό, και φεύγοντας, μιλούσαν με την Κατερίνα και ήρθε η Κατερίνα στο σπίτι και μου λέει: κλείσαμε, λέει, φεύγει για Ηράκλειο.
0: Είχαν πιάσει την Κατερίνα οι παράγοντες πρώτα, από ό,τι φαίνεται. Ωραίες ιστορίες αυτές. Αλλά εσύ έζησες βέβαια και τις καλές στιγμές του Όφη με εποχή Γκέραρτ. Έζησες βέβαια καλά χρόνια στην ομάδα του Όφη, όχι μόνο τα δύσκολα αυτά που λέμε τώρα από Τρίτη Εθνική επιστροφή, που και αυτά βέβαια είχαν τη γοητεία τους, γιατί μια ομάδα περνάει τα σκαμπανεβάσματά της, περνάει τις καλές και τις δύσκολες εποχές της, δεν πρέπει να ντρέπεται για τίποτα, αντίθετα πρέπει να καμαρώνει.
1: Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε, αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο, και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά, σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
0: Νομίζω ήταν από τις χρονιές που υπήρχε ίσως η μεγαλύτερη συσπήρωση, μπορώ να πω, των τελευταίων χρόνων. Τέτοια συσπήρωση, όπως λες και εσύ, ο κόσμος, ας πούμε, η επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα να επανέλθει εκεί που βρίσκεται σήμερα.
1: Το ξέρουμε, το βλέπουμε ότι πάντα είμαστε και σαν λαός έτσι. Στα δύσκολα συσπηρωνόμαστε, βοηθάμε αυτόν που έχει ανάγκη και νομίζω ότι εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να όφει, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελικδίο και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει όφει και να φτάσει εδώ που είναι τώρα.
0: Να επιστρέψει, να βρει έναν ιδιοκτήτη, να αποκτήσει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη δυναμική.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ και συγγνώμη Γιώργο, είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και ανθρώπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με σένα. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας επίσης ένα καλό φίλο από τα παλιά, τον Κώστα Δεδελετάκη από την υπέροχη Ιεράπετρα, αυτό το φανταστικό τόπο. Θα μας μιλήσει και αυτός για την επίδραση που είχε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη και ειδικά στα μικρά παιδιά. Ανέβασε ο Κώστας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει κάνει θράψη. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, γιατί είδα μικρά παιδιά της αναγέννησης της ομάδας του να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη με συνθήματα «Το κύπελο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό» και τέτοια. Και αυτό νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά που συζητάμε. Έχει κάνει και μια ανάρτηση πάνω σε αυτό ο Κώστας, θα την κουβεντιάσουμε και μαζί μετά, για τους νέους ομιλίτες, όπως λέει, που γεννάει η ομάδα του Όφη μέσα από αυτή την επιτυχία. Και δεν ξέρω αν
1: συμφωνείς. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί βλέποντας νέα παιδιά μικρά σε ηλικία, με τους μπαμπάδες, με τις μαμάδες να πάνε στο Πανθεσσαλικό, μικρά παιδιά να πανηγυρίζουν εδώ, να βγαίνουν στους δρόμους, νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί μια ομάδα έτσι θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια ακόμα με φιλάθλους. Γιατί όταν δεν κάνεις επιτυχίες, οι ομάδες και οι φιλάθλοι φεύγουν σιγά σιγά, πηγαίνουν να υποστηρίζουν μεγαλύτερες ομάδες που νικάνε. Και κάποια στιγμή παίζουμε με άδεια γήπεδα. Αλλά νομίζω αυτή η επιτυχία, το πιο σημαντικό είναι ότι ο Όφη έκανε πολύ πολύ κόσμο χαρούμενο και ειδικά τα νέα παιδιά, και αυτοί θα συνεχίζουν να γίνουν οι οπαδοί του, οι φιλαθλοί του, να τον ακολουθούν και σιγά σιγά θα μεγαλώνει και η ομάδα.
0: Τώρα θα πάμε στον τελικό. Όμως επειδή η επικαιρότητα, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξαναλέω, σε είχα καλέσει, είχαμε αυτό το ραντεβού, το είχαμε φιξάρει εδώ και μέρες. Με τον Αργοντέλη, τι έγινε, αν θες να μας δώσεις μια μικρή έτσι. Γιατί λύσατε τη συνεργασία σας από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Παρότι μπορώ να σου πω ότι επειδή είχα τους ανθρώπους του Αργοντέλη εδώ στην εκπομπή, εγώ έμεινα άναυδος, γιατί μιλήσανε για σένα με τέτοια κολακευτικά σχόλια. Ανεβάσατε την ομάδα ξανά στην τρίτη εθνική.
1: Εγώ πέρασα 1,5 χρόνο στον Αργοντέλη με πολύ καλές στιγμές, με πάρα πολλή δουλειά, προσωπική δουλειά, επαγγελματική δουλειά, με επιτυχίες. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, ένιωσα το σεβασμό που μου έδωσε η διοίκηση αλλά και ο κόσμος. Και όλο αυτό το σεβασμό εγώ ήθελα να τον γυρίσω πίσω. Σεβάστηκα και την ιστορία του Αργοντέλη και ήθελα να δουλέψω πραγματικά επαγγελματικά, να δώσω όλο μου το είναι. Mm-hmm. Πραγματικά οι άνθρωποι που είναι μαζί μου γνωρίζουν το πόσο πολύ δούλεψα για να φτάσει αυτή η ομάδα να κάνει επιτυχίες. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές πάντα, γιατί είναι σημαντικοί, με τους συνεργάτες μου. Πραγματικά πολλές ώρες δουλειάς σε αντίξωες συνθήκες για να καταφέρει ο Αργοντέλης να πετύχει την άνοδο και να πάρει και το πρωτάθλημα. Και να κάνουμε και αρκετά ρεκόρ και πάνω απ' όλα να κρατήσουμε, γιατί το έλεγα πάντα, το όνομα και τη φανέλα του Αργοντέλη πάρα πολύ ψηλά. Γιατί γι' αυτό εμένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το γνώρισα τον Αργοντέλη στην Αλφα Εθνική. Ναι. Όμως το ποδόσφαιρο το γνωρίζουμε πώς είναι. Συζητήσαμε σε πάρα πολύ καλό κλίμα με τους ανθρώπους του Αργοντέλη. Είδαμε ότι κάποιες απόψεις δεν συμπίπτουν, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα και αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε μαζί. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι μόνο οι καλές στιγμές, γιατί νομίζω ότι πολύ λίγες ήταν οι κακές, ως μηδαμινές, και από την καρδιά μου εύχομαι ο Αργοντέλης να πάει μόνο ψηλά και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει από εδώ και πέρα.
0: Ξέρεις τι χαίρομαι. Χαίρομαι που μιλάω τώρα με τον κότσιο προπονητή. Γιατί είναι κάτι το οποίο πίστευα ότι 100% ότι θα γίνει. Παρακολουθώντας την πορεία σου ως ποδοσφαιριστής και ειδικά τα τελευταία χρόνια που ήσουν αρχηγός και μια ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα του Όφη, μιλάω στην επανεκκίνηση, ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ακολουθήσεις το δρόμο της προπονητικής. Βέβαια δεν είναι τωρινό αυτό. Με την προπονητική σου καριέρα έχεις κάνει πράγματα. Έχεις δουλέψει και βοηθός, ας πούμε, ναι, σε διάφορες ομάδες. Έτσι και στη Λαμία ήσουν βοηθός, στο Λεβαδιακό ήσουν βοηθός.
1: Στην ΑΕΛ, στο Λεβαδιακό.
0: Στη Λάρισα, βέβαια.
1: Πριν έρθω στο Αργοντέλη, ήμουν στον Ορέστη Οριστιάδας, πολύ ψηλά από το ένα άκρο στο άλλο, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όταν το αποφάσισα να γίνω προπονητής, κάνω αυτό ακριβώς που έκανα και σαν ποδοσφαιριστής. Με απίστευτη δουλειά, είμαι ταγμένος μόνο γι' αυτό. Ασχολούμαι μόνο με αυτό. Τώρα, αν είμαι καλός ή κακός, αυτό θα το δείξουν τα αποτελέσματα. Αλλά θα έλεγα και ο καθρέφτης του προπονητή που είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι φέτος και την περσινή χρονιά με τον Αργοντέλη κάναμε εκπληκτικά πράγματα. Φέραμε ξανά τον κόσμο πίσω να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο για μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει να παίζει τοπικό. Και αυτό είναι μεγάλο βάρος, το να βγει μια ομάδα πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: με τρομερή επίθεση, 99 γκολ, επιθετικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, φέραμε τον κόσμο πίσω και νομίζω ότι κάτι καλό έχει γίνει και ελπίζω να είναι ανάλογη και συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενες. Είχαμε κάνει μια συζήτηση τότε που λέγαμε να έρθεις στην εκπομπή και είχα δει μια αισιοδοξία δική σου, μια θετικότητα, ας πούμε, για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή έλεγες, ας πούμε, ότι έχει τύχει η ομάδα του Όφη σε αυτό το παιχνίδι, δεν πηγαίνει χαμένη, είναι σε καλή κατάσταση. Για πες μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν το έλεγα μόνο εγώ. Ναι. Το πιστεύανε πολλοί και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι. Και νομίζω αυτή η θετική ενέργεια βγήκε, αλλά υπήρχαν λόγοι. Ο πρώτος ήταν ότι ήταν σε καλή κατάσταση ο Όφη. Είχε ένα προπονητή ο οποίος έχει ξαναπάει σε τελικό και τον έχει πάρει. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καλή κατάσταση εκείνη την περίοδο. Και όλη αυτή η θετική άβρα παρουσιάστηκε μέσα στο γήπεδο. Και αν θέλουμε να δούμε καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι είδα μια ομάδα που πραγματικά το ήθελε. Μια ομάδα που δεν παράτησε στην τύχη σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, παρότι βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, που έχασε τους δύο επιθετικούς με τραυματισμούς, με τις αλλαγές του, που ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ νωρίς γκολ, το γύρισε. Και νομίζω ότι όλη αυτή η θετική ενέργεια, όλο αυτό το πάθος που έδειξαν οι παίχτες, κατέληξε να πάρει ο Όφη το κύπελο δικαιότατα.
0: Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο τελικός?
1: Αν θέλω να μιλήσω προπονητικά, θα έλεγα στο πολύ ωραίο στήσιμο του κύριου Κόντι, με το σχηματισμό του που δυσκόλεψε, παρότι έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν πολύ καλός αμυντικά, παρότι δέχτηκε νωρίς γκολ, ότι δεν φοβήθηκε το παιχνίδι, έβγαινε γρήγορα αντιπιθέσεις και πίεζε σε μερικά σημεία το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μέτρησε και μετρά είναι ότι μπήκανε μέσα με την οτροπία ότι πρέπει να πάρουν τελικό. Καμία σχέση με τον περσινό,
0: ναι,
1: στο ΆΚΑ. Έβλεπες παίχτες που το πιστεύουν. Που μπαίνουν μέσα να παλέψουν κάθε μπάλα, να δημιουργήσουν ευκαιρίες, να βάλουν γκολ, να το παλέψουν. Και αυτό νομίζω ότι κάποιες φορές είναι αυτό που λέμε, ότι τα παιχνίδια αυτά δεν παίζονται, κερδίζονται. Είναι μία ευκαιρία, σου παρουσιάζεται, τα δίνεις όλα και ξεπερνάς τον εαυτό σου. Και νομίζω αυτό έγινε.
0: Και έχει βγάλει Όφη τέτοιες φουρνιές παικταράδων, ομαδάρες, ας πούμε, που δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ένα τρόπαιο. Βέβαια, κάποιες ομάδες κάνανε μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη ενδεχομένως. Και το κατάφερε αυτή η ομάδα. Εσύ θα ήθελες να βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την ομάδα, Ηλία?
1: Ποιος δεν θα ήθελε. Και όχι μόνο έχω βρεθεί δύο φορές σε τελικό κυπέλλο, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε τέτοιες διοργανώσεις, να κατακτάει το κύπελλο. Νομίζω ότι το ζηλεύεις με τον καλό λόγο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κύπελλο ήρθε στην Κρήτη και νομίζω αυτή η ομάδα παίρνει και άλλα χρόνια ζωής με αυτή την επιτυχία.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην Ιεράπετρα τον καλό μας φίλο, τον Κώστα το Δεδελετάκη, ο οποίος... Γεια σου, Κώστα μου! Σε βλέπουμε με τα κύπελα από πίσω σου της αναγέννησης. Εσείς υπήρξατε και συμπαίκτες, βέβαια, στην ομάδα του Όφη στα τέλη της δεκαετίας του 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90. Κώστα μου, πώς είσαι? Καλησπέρα, είναι μεγάλη η χαρά που σε έχουμε στη συζήτησή μας εδώ στην Κερκίδα.
2: Καταρχήν, Γιώργο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα, διότι η Ιεράπετρα είναι είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και, όπως καταλαβαίνεις, όλα δυσκολεύουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάστε. Και φυσικά τον Ηλία, τον καλό μου φίλο και παλιό μου συμπαίκτη, και να του ευχηθώ ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο και ό,τι ποθεί να του τύχει το συντομότερο δυνατό.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Κώστα μου, εγώ διάβασα μια ανάρτησή σου στο διαδίκτυο, και αν είναι τα παιδιά έτοιμα να δούμε αυτό το βίντεο που εμένα με συγκίνησε. Πραγματικά, μια και κουβεντιάζουμε τώρα τον τελικό του κυπέλου και θα μας απασχολεί βέβαια για αρκετό χρόνο ακόμη, και διέκρινα κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Τον απόϊχο της κατάκτησης, όπως γράφουμε και στον τίτλο από κάτω, σε όλη την Κρήτη και ειδικά στα μικρά παιδιά. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο με το πώς πανηγύρισαν τα παιδιά του Κώστα του Δεδελετάκη, τα παιδιά της αναγέννησης, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στην Ιεράπετρα.
3: Το κύπελο σηκώσαμε στο πόδι σαν ηχό.
0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή, Κώστα μου. Το κύπελο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό και γράφεις εδώ στην ανάρτησή σου. Το σημαντικότερο, λες, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι γεννήθηκαν νέοι ομιλίτες. Ποδοσφαιριστές στη σχολή μας πανηγυρίζουν με θέρμη, χωρίς να τους ζητηθεί την κατάκτηση του κυπέλου. Μη λησμονείτε, γράφεις, ότι ο τεράστιος Ευγένιος Γκέραρτ πραγματοποιούσε φιλικά παιχνίδια κάθε καλοκαίρι με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο στενή επαφή με τους κριτικούς του νησιού. Και βέβαια αυτό που λες το επιβεβαιώνω απόλυτα. Ο Γκέραρτ είχε, συμφωνεί και ο Ηλίας τώρα με αυτά που λέμε, είχε κοντά του όλη την Κρήτη, φιλικά παιχνίδια με διάφορες ομάδες, διάφορες περιοχές της Κρήτης. Όχι γιατί είχε ανάγκη από φιλικά παιχνίδια, ήθελε ο Όφη να πηγαίνει εκεί, να έρχονται εδώ ομάδες από όλη την Κρήτη και να διατηρεί αυτή την επαφή. Κώστα, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εικόνα και με συγκίνησε, μπορώ να πω.
2: Εγώ προσωπικά, εξτεπλάγη, μου το έστειλε το βίντεο ο άλλος προπονητής της σχολής μας. Όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκα και εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιερά Πέτρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
0: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
2: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
0: Και πολύ συγκινητικό, θα πρόσθετα εγώ, τουλάχιστον προς όλους εμάς που παρακολουθούμε αυτές τις στιγμές. Και δεν ξέρω, Κώστα, αν συμφωνείς, υπάρχει πραγματικά, αυτό το βίντεο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σοβαρή επίδραση σε όλα τα μέρη του νησιού, στις μικρές ηλικίες, από την μεγάλη αυτή ιστορική επιτυχία του Όφη.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω και να παρεξηγηθώ. Τι εννοώ? Από όλους τους νομούς στο παρελθόν αγωνίστηκαν στον Όφη μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Ηλία που τον κατέκτησε μεταγράφη στον Όφη από τη Λάρισα. Και άλλους τόσους πολλούς. Αλλά εμείς αναφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον Ηλία και τη Λάρισα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κιάσος αγωνίστηκε από τα Χανιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πέτρος ο Βουζουνεράκης ήρθε από την Ιερά Πέτρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κερετζής ο Βαγγέλης από το Ρέθυμνο. Γινόταν τρομερή παρέλαση παιχτών από ολόκληρη την Κρήτη. Χάρη στο προπονητικό επιτελείο του Ευγένιου χτένιζαν την περιοχή, ολόκληρο το νησί, ανελιπώς. Έχουν όνειρο τα μικρά παιδιά της Κρήτης να παίξουν στον Όφη. Και αυτό είναι και μια επιτυχία της ΠΑΕ. Βλέπετε ότι γίνονται συνέχεια κάμπ, γίνονται συνέχεια ανοιχτές προπονήσεις. Το θέλουν τα παιδιά, το ζητούν. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί νεαρής ηλικίας να θέλει να παίξει στην πρώτη ομάδα του νησιού.
0: Βέβαια. Και σήμερα, ειδικά που υπάρχουν πολλές σιρήνες και ξέρουμε ότι το νησί παρακολουθείται έντονα από όλες τις μεγάλες ομάδες, έχουν πλέον αναπτύξει το σκάουτινγκ, έχουν ανθρώπους σε όλες τις περιοχές. Μιλάω, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Δεν τη λέω τη σειρά, τυχαία τη λέω, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, σιρήνες, αλλά νομίζω ότι, Κώστα, επειδή ασχολείσαι και με τις μικρές ηλικίες, κάτι καλό μου φαίνεται ότι γίνεται στον Όφη πάνω σε αυτό τα τελευταία
2: χρόνια. Άλλωστε, Γιώργο, μην ξεχνάμε ότι από τον Αστέρα Ρεθύμνου πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, 3 νομίζω, αποκτήθηκαν και 2 ποδοσφαιριστές που είδαμε

0: ρεθυμιακό. Έτσι δεν είναι?
1: Τα δύο παιδιά Θεοδοσουλάκης Αποστολάκης, τα δύο ρεθυμιώτακια.
0: Από το φίλο μου το Γιώργο τον Μπαστάκη που είναι στον Αστέρα Ρεθύμνου, που είναι στο δίκτυο του Όφη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι πλέον οικονομικά τα πράγματα για τις ομάδες δεν είναι τόσο εύκολα να συνεχιστεί αυτός ο πακτολός χρημάτων να ξοδεύεται τόσο. Πρέπει οι ομάδες και να πιστέψουν τους Έλληνες προπονητές, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει τόσες φορές ο κύριος Κόντης, αλλά και να αρχίσουν να πιστεύουν τα ελληνόπουλα και τα κρητικόπουλα. Βέβαια και εμείς από το μέρος μας να εκπαιδεύουμε τα παιδιά με σωστή καθοδήγηση και τρόπο. Έτσι Γιώργο?
1: Ναι. Κώστα μου, έλεγα τώρα εδώ με τον Ηλία τον Κότσιο για τον τελικό. Εσύ πώς είδες την παρουσία του Όφη στον τελικό κυπέλου στο Βόλο και αν περίμενες ότι ο Όφη μπορεί να κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
0: Γιώργο μου, εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πραγματικά υπήρξε ένας ξεσηκωμός. Επειδή έχω παίξει και στην Ευρώπη, είναι λίγες οι φορές που έχω συναντήσει τέτοια δίψα και θέληση από φιλάθλους ανεξαρτήτου ομάδας να κατακτήσει ο Όφη το τρόπαιο. Υπήρχε ξεσηκωμός και οφείλεται, είναι επιτυχία και της ΠΑΕ αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένας επικοινωνιακό τρίκ, διαφήμιση, είχε ξεσηκωθεί ολόκληρο το νησί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Και πέρσι και στον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά και σε αυτόν. Ναι. 18.000 πήγαν πέρσι. Και φέτος με τέτοιες αντίξωες συνθήκες και πολλές τρικλοποδιές, παρόλα αυτά πάνω από 8.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο Βόλο. Να δύσκολο
0: η
1: ταξίδι.
0: Η διαφορά με πέρυσι, δεν θέλω να μπω σε αγωνιστικά θέματα, η διαφορά με πέρυσι ήταν ότι ο Όφη το ήθελε. Το ήθελε πολύ. Φαινόταν στους ποδοσφαιριστές, φαινόταν στο team, φαινόταν στους φιλάθλους φυσικά, αλλά οι ποδοσφαιριστές έβγαζαν σπίθα, έβγαζαν φωτιά. Ενώ πέρυσι ήταν αγχωμένοι, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τη φετινή χρονιά νομίζω ότι για μένα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της επιτυχίας και της κατάκτησης ότι ο Όφη φέτος το διψούσε, το ήθελε. Υπήρχε σπίθα. Ενώ πέρυσι δεν ήταν έτσι, Γιώργο, αγωνιστικά.
1: Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον περσινό τελικό. Τώρα θα ήθελα έτσι να δούμε μερικές φωτογραφίες από τον Κώστα το Δεδελετάκη, να με βοηθήσουν τα παιδιά από τον Control, που έχουμε έτσι βρει μερικές στιγμές. Ο Μπαρμπανίκος τι κάνει καταρχήν? Εδώ σε βλέπουμε με τον Αναστασίου. Εδώ, ο Αναστασίου πού είναι εδώ, στην Άντερλεχτ? Και εσύ είσαι στην The Graphsup.
0: The Graphsup Ρόντα.
1: Α, Ρόντα ο Αναστασίου, ναι. Ναι, Ρόντα. Ναι, βλέπουμε εδώ μερικές από τις στιγμές σου, γιατί έπαιξε στην Ολλανδική The Graphsup, ένας κριτικός ποδοσφαιριστής που σε δύσκολες εποχές, μπορούμε να πούμε. Εδώ είναι ο Μπαρμπανίκος, αυτός ο άνθρωπος που έχει, ο πατέρας σου, που έχει δώσει τόσα πολλά στο κριτικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, έχω σταματήσει στο 42 χρόνια στην αναγέννηση, προπονητής 42 χρόνια, ο Έλληνας Γκυρού λέγαμε πάντα. Λέγαμε
0: δεν
1: για τον Μπαρμπανίκο.
0: Πολλά πράγματα, γιατί τυχαίνει να είναι πατέρας μου. Απλά νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
1: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του Γκυρού της στο ΣΕΡ.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλλαγή νοοτροπίας της νέας γενιάς δεν τον άφησε να το καταρρύψει.
1: Είναι όμως ο μακροβιότερος Έλληνας προπονητής σε ελληνική ομάδα, έτσι δεν είναι? 42 χρόνια στον πάγκο μιας ομάδας.
0: Ναι. Μεγάλες πίκρες, μεγάλες χαρές, τεράστιες επιτυχίες, πολλές στενοχώριες, αμέτρητοι ποδοσφαιριστές έχουν γεννηθεί από

0: από την Ιεράπετρα, έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω, τι να πω, Γιώργο μου, τα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο είναι... δεν μπορούν να εκφράσουν την αγάπη του για την Ιεράπετρα και για την ομάδα του, έτσι.
1: Εμείς έχουμε φανταστικές αναμνήσεις με τον πατέρα σου, τον Μπαρμπανίκο, να του δώσω τα χαιρετίσματά μας και να του πεις ότι πάντα τον έχουμε στο μυαλό μας και για σένα βέβαια ένας δάσκαλος, έτσι δεν είναι, ένας δάσκαλος που σε καθοδήγησε και μετά την ολοκλήρωση της καριέρας σου σε έβαλε και σένα στο κομμάτι το προπονητικό, έχοντας βέβαια και εσύ τη δική σου προσωπικότητα αλλά και τις δικές σου εμπειρίες.
0: Ναι, σκληρός άνθρωπος επαγγελματικά. Καλό κάνει όμως να είσαι σκληρός. Μην ξεχνάτε ότι είναι μέσα στα γήπεδα 70 χρόνια, Γιώργο. Είναι 20 χρόνια παραπάνω από μισό αιώνα. Μια φάση που εμείς την έχουμε δει 100 φορές, αυτός την έχει δει 400 φορές. Τεράστια εμπειρία. Για μένα είναι δάσκαλος, εκτός από πατέρας. Είναι λίγο σκληρός και αυστηρός μαζί μου πάντα, αλλά δεν πειράζει, έτσι πρέπει να είναι.
1: Να του πεις τα χαιρετίσματά μας και εύχομαι να έχει την υγεία του. Πόσο χρόνο είναι σήμερα ο Μπαρμπανίκος?
0: Είναι του 1947, περίπου 77-78.
1: Να έχει την υγεία του. Τώρα θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε, για το πέρασμά σου έτσι από την Ολλανδία, γιατί είναι ξεχωριστό αυτό το πέρασμα. Ένας κριτικός ποδοσφαιριστής, Ηλία, εσύ τον έζησες τώρα, θα μας πεις και κανένα παρασκήνιο με τον Δεδελετάκη, αλλά θα ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο ο Κώστας από αυτή την Ολλανδική εμπειρία.
0: Εγώ δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, θα μιλήσω για τον Ηλία. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο του Ευγένιου. Και αυτά βέβαια που σας λέω δεν τα ξέρει κανένας, έτσι. Είναι στιγμές που έχουν μείνει ανεξίτηλες και χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο του Ευγένιου. Δεν έμαθα φυσικά ποτέ ποιος ήταν στην άλλη γραμμή, αλλά συζητούσαν για τον Ηλία. Το πώς θα τελειώσει η μεταγραφή από τον Απόλλων Λάρισας. Και του έλεγε ο Ευγένιος, του ανθρώπου που μιλούσε στην άλλη γραμμή, «Δεν με απασχολεί, βρέξει, χιονίσει, θα το φέρει στο παιδί εδώ». Κλείνει λοιπόν ο Ευγένιος στο τηλέφωνο, ρωτάω, του λέω, «Μίστερ, συγγνώμη», λέω, «με έβαλε σε περιέργεια». «Ποιο παιδί», μου λέει, «μη φοβάσαι», μου λέει, «δεν παίζει center for, αριστερό back παίζει».
2: Ήταν από την Ηρακλή Λάρισσας, όχι από όλου.
1: Ηρακλή.
0: Ναι, συγγνώμη, Ηλία, συγγνώμη. Του λέω, «Μίστερ, δεν σε ρώτησα γιατί φοβάμαι μην είναι center for».
1: Μπορεί να ήταν ο Σελιώνης, ο Ηλίας ο Σελιώνης, σε είχε προτείνει. Μπορεί να ήταν ο Ηλίας ο Σελιώνης, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα βέβαια. Έφερε πολλούς παίκτες εδώ.
0: Χαίρομαι που θα έρθει άλλο ένα παιδί νεαρής ηλικίας. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος είναι? Μου λέει, «Είναι ο Ηλίας ο Κότσιος και θα τον πάρουμε από τον Ηρακλή Λάρισσας. Ήταν στον Όφη τότε ήδη ο Μάγκος».
2: Ναι,
0: ο
2: ναι.
0: Κώστας ο Μάγκος. Μπράβο, του λέω, «Μίστερ, μπράβο». Εγώ 17 χρονών, 18, 19. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή από τον Ηλία και του Ηλία δεν το έχω πει ποτέ. Φαντάσου, Γιώργο. Ο Ηλίας δεν το ξέρει αυτό που έγινε στο γραφείο.
2: Κώστα, αν ήξερα ότι πήγαινες μέσα στο γραφείο του προπονητή, θα ήμασταν πιο κολλητοί, μήπως βοηθούσες πιο γρήγορα.
1: Κάνα σκληρό μαρκάρισμα σου έκανε ο Κότσιος.
0: Γιατί ο Ηλίας ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί, πολύ πεισματάρικο παιδί, αριστεροπόδαρος, δούλεψε πολύ, έπαιξε στον Όφη πάρα πολύ, χαμηλών τόνων παιδί, μ' αγαπούσε, τον αγαπούσα, δεν δημιούργησε ποτέ, όσο ήμουν εγώ, δεν ξέρω μετά που έφυγα, ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Αλλά να ξέρεις κάτι, Γιώργο, ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον

0: Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι, είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν ο Όφη δεν θα κατάφερνα πολλά.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι εκείνη την εποχή που ο Κώστας πήγε στο εξωτερικό δεν έφευγαν εύκολα ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήταν μεγάλο κατόρθωμα το να πάει ένας παίχτης στη Ολλανδία σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα.
2: Κώστα, πώς έγινε αυτή η επαφή? Έπαιξε ρόλο ο Γκέραρντ, ο αείμνηστος Ευγένιος, έπαιξε ρόλο καθόλου?
0: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη. Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος, και φυσικά είπε ο άνθρωπος τη γνώμη του, και έτσι έφυγα από τον Όφη Ηρακλείου, διότι ο κύριος Βασιλείου δεν με υπολόγιζε. Και έτσι πουλήθηκα, μεταπολήθηκα στην Τεγκράψκα.
2: Εκεί,
0: γιατί μου είχε ζητηθεί να φύγω δανεικός στον Πανετολικό. Εγώ όμως δεν ήθελα να φύγω δανεικός στον Πανετολικό. Και ευτυχώς την κατάλληλη στιγμή ήρθε η κατάλληλη πρόταση και έφυγα.
2: Και βέβαια νομίζω σου βγήκε σε πολύ καλό, γιατί έπαιξε σε ένα επίπεδο, γνώρισες κάτι άλλο.
0: Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά.
1: Πραγματικά κάτι μεγάλο πράγμα, τόσα χρόνια σε εξωτερικό.
2: Πόσα χρόνια ήσουν, Κώστα, 6 χρόνια?
0: Έφυγα το 99 και γύρισα το 2005 στον Ατρόμητο Αθηνών.
2: 2005. Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία του εξωτερικού, Κώστα, σε μια δύσκολη εποχή που, όπως είπε τώρα ο Ηλίας, δύσκολα πήγαιναν οι Έλληνες παίκτες που είχαν αυτή την εμπειρία, ήταν μετρημένοι και πολύ σημαντικοί παίκτες.
0: Ήταν ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ μετά. Πολύ δύσκολη ζωή. Μην ξεχνάτε ότι ο Νίκος έκανε 18 μήνες να παίξει στη Βίτεσε. Ήταν έτοιμος, ο Γκέραντ τον κράτησε και την επόμενη σεζόν πήρε το χρυσό παπούτσι. Πέρασε και ο Νίκος πριν αγωνιστεί δύσκολες στιγμές μέχρι να προσαρμοστεί. Παρόλο το επιθετικό στυλ της χώρας, αλλά η ζωή, Γιώργο μου, είναι δύσκολη. 6-7 η ώρα είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Υπάρχει μοναξιά, υπάρχει...
2: Υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
0: Χαρακτήρας.
2: Για σένα τι σημαίνει, Κώστα, που έχεις αυτό το παράσημο στην καριέρα σου? Γιατί έχεις και εσύ διαγράψει μια σοβαρή πορεία ποδοσφαιρική, αλλά αυτό είναι ένα παράσημο, 6 χρόνια στο εξωτερικό.
0: Όπως ξέρει και ο φίλος μου ο Ηλίας, για μένα το πιο σημαντικό πράγμα, Γιώργο, είναι η νοοτροπία. Όπου και να έχεις παίξει, είτε έχεις παίξει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αν δεν προσπαθήσεις να μεταλαμπαδεύσεις στα νεαρά παιδιά τα δικά σου τα βιώματα, να αποφύγουν τις παγίδες τις κακές, να τα εκπαιδεύσεις προπονητικά όσο καλύτερα, τα παράσημα αυτά των χωρών και των αγώνων εμένα, Γιώργο μου, δεν με αγγίζουν. Γιατί είμαστε σε μία θέση προπονητές, εκπαιδευτές, και πρέπει να περάσουμε σοβαρά μηνύματα στους νέους. Αυτό έχει για μένα μεγαλύτερη αξία. Δεν έχει αξία αν ο Ηλίας έπαιξε στον Παναθηναϊκό, στον Όφη ή εγώ στο εξωτερικό. Το σημαντικό είναι τώρα στη ζωή που ζούμε, που βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα λαθεμένα, πώς θα κάνουμε τα νεαρά αυτά παιδιά να ξεφύγουν από τις κακές παγίδες. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
2: Πάρα πολύ όμορφα λόγια μας λες, Κώστα. Έχεις να πεις καμιά ιστορία
1: και
2: με τον Δεδελετάκη?
1: Είναι και λογικό, Κώστας, που ασχολείται με τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι προπονητής, είναι δάσκαλος, πρέπει να δώσει στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, το πώς θα συμπεριφερθούν, το πώς θα παίξουν, το πώς θα...
2: Είναι μεγάλη η ευθύνη σας και εσάς τώρα, η νέα γενιά των προπονητών.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.

0: Τίνη και νομίζω του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και θυμάμαι πέρυσι, όταν είχαμε Κώστα τελείωσε ο τελικός με το Γιούχτα, εργοτέλης Γιούχτας που είδε τον τελικό και χάσαμε 2-0, και μου είπε κανονικά λέει θα έπρεπε να βάλεις τους νέους παίχτες να παίξουν. Τους μικρούς του εργοτέλη. Και το θυμάμαι ακόμα που μου το είπε και λέω εντάξει το είπε ο Κώστας γιατί έχει μικρά παιδιά, αλλά όλα έχουν από κάθε άνθρωπο πρέπει να παίρνει αυτό που σκέφτεται. Και για να πούμε μια ιστορία, Κώστα μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Όταν ήρθε, εσύ ήσουν ένα μικρό παιδί και στην προπόνηση, εμείς τον Ολλανδό του φωνάζαμε Μίστερ και εσύ τον φώναζε κύριε Μίστερ, κύριε Μίστερ.
1: Κύριε Μίστερ.
2: Ναι, παιδιά, έτσι είναι.
1: Κύριε Μίστερ.
2: Εντάξει. 15 μισό άφησα την Ιερά Πέτρα, Γιώργο. 15 μισό.
0: Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν ποτέ πρόβλημα. Πολύ δύσκολος επιθετικός. Ήταν πολύ δυνατό παιδί. Ναι. Γιατί τότε τα σεντερφόρ ήταν πολύ δυνατά παιδιά. Και γι' αυτό άλλωστε μπόρεσε να παίξει να πάει σε ένα πρωτάθλημα σαν την Ολλανδία. Και πράγματι και σκυφτό το κεφάλι, δουλειά. Δεν μιλούσε ποτέ, όσο ξύλο και να τρώγε. Ποτέ δεν μιλούσε. Και νομίζω ότι στην ποδοσφαιρική ζωή, στο τέλος, ο καθένας παίρνει αυτό που του αναλογεί και που το αξίζει.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε για την κουβέντα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη στην αναγέννηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλία, χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου εύχομαι ολόψυχα οτιδήποτε επιθυμείς. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί
1: η
2: Ιερά Πέτρα είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και δυσκολεύουν τα πάντα εδώ, έτσι. Και σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ
1: τέτοια
2: πολύ
1: ομορφιά που έχετε, τέτοια ομορφιά έχετε εκεί κάτω, Κώστα μου. Είναι ένας υπέροχος τόπος. Θα τον επισκεφθούμε και φέτος και αν βολέψει θα επικοινωνήσω και μαζί σου να τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ
2: σας
1: πολύ,
2: ευχαριστώ
1: Κώστα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα τα Δεδελετάκη από την όμορφη Ιερά Πέτρα για αυτή τη συζήτηση. Μας συγκίνησε και με το βίντεο αυτό που ανέβασε αλλά και με τα λόγια του. Ένας προπονητής που γράφει τη δική του ιστορία στην περιοχή του Λασιθίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Ηλία Κότσιο, να κουβεντιάσουμε για τον Όφη του σήμερα και έχουμε και κάποια ρεπορτάζ, δηλώσεις του Χρήστου Κόντι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Πέταξε κάποια μηνύματα ο προπονητής του Όφη στις αναφορές που έκανε για κάποιες δύσκολες, λέει, αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1.

0: ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Όφη Summer Camp.
11: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
10: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
11: Γνωρίστε τα αθλήματα.
10: Βόλεϊ,
11: μπάσκετ,
10: ποδόσφαιρο,
11: στίβος,
10: κολύμβηση,
11: πόλο,
10: σκάκι,
11: πυγμαχία,
10: άρση βαρών,
11: τροχοσανίδα,
10: χάντμπολ.
11: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
10: Όφη Summer Camp.
11: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση που είχαμε από την Ιερά Πέτρα με τον Κώστα Δεδελετάκη που μας συγκίνησε. Μαζί μας εδώ στο στούντιο πάντα ο Ηλίας Κότσιος, ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα του Όφη και στα καλά χρόνια που θυμηθήκαμε τώρα, εκείνα τα καλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλά και στα νεότερα χρόνια σε αυτή την προσπάθεια της επανεκκίνησης της ομάδας για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να επιστρέψει στην κατηγορία που ανήκει, και να πανηγυρίζουμε σήμερα τα τρόπαια και τα κύπελα Ελλάδος και να κάνουμε όνειρα για την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. 20 Αυγούστου το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, όπως είπα και πριν, και 3 Αυγούστου η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τι λέει για σένα αυτό, Ηλία, ότι ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη και μετά μια τέτοια προοπτική θα είναι σε league phase, είτε στη μια διοργάνωση είτε στην άλλη?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος.

0: σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο.
1: Έχεις εμπειρία και εσύ, γιατί έχεις παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχεις παίξει στην Ευρώπη. Και όντως αυτό που είπες τώρα εσύ, το ανέφερε και ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις που έκανε μετά το τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Βόλου. Και θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από τις αναφορές του, γιατί τώρα ας πούμε οι αναφορές που έχουν ενδιαφέρον είναι η επόμενη μέρα, αυτό που λέμε ο σχεδιασμός, οι μεταγραφές, οι ανανεώσεις. Έχει πολλή δουλειά η ομάδα του Όφη να κάνει αυτή την εποχή. Και είπε ο Κόντης κάτι, μια έτσι τοποθέτηση που θα έλεγα ότι σήκωσε και λίγο σκόνη, για κάποιες δύσκολες αποφάσεις, λέει, που πρέπει να πάρθουν. Να δούμε τις δηλώσεις και επιστρέφουμε να τις σχολιάσουμε.
2: Σίγουρα ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού πονάμε, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποσοτικές αλλαγές, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποιοτικές αλλαγές για να ανεβάσουμε επίπεδο. Για μένα πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, έχοντας ζήσει στην ομάδα αρκετούς μήνες και έχοντας αξιολογήσει και το υλικό και το ρόστερ, να ξέρω πού πονάμε, πού χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα σεζόν με έτσι καλύτερη, με μια πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα. Καταρχήν δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συμπαγείς. Θα δούμε σίγουρα τον ίδιο Όφη, αλλά σε καλύτερη έκδοση. Αυτό το version 2 που λέμε. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που παίζουμε, το παίζουμε πολύ καλύτερα. Είτε αμυνόμαστε, είτε είμαστε στην επίθεση. Άρα θα πρέπει να δούμε μια ομάδα που να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε κυρίαρχοι σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να είμαστε κυρίαρχοι. Θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα παίρνει πιο σωστές αποφάσεις, πότε πρέπει να τρέξει το παιχνίδι, να το πάει γρήγορα, πότε να πάει αργά, πότε να το κοντρολάρει. Και θεωρώ ότι όταν έχεις και το χρόνο αυτό, που θα είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό νομίζω είναι 20 του μήνα, του Αυγούστου, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις και πράγματα που μέσα στη χρονιά φέτος δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά έχουμε κάποιες αδυναμίες που εμένα δεν με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρώτα απ' όλα εμείς οι προπονητές πρέπει να δώσουμε την κατεύθυνση στους παίχτες, να δουλέψουμε στο γήπεδο κάποιες προπονήσεις σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις μια ολόκληρη προετοιμασία μπροστά σου, θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πλέον είναι αρκετός για να μπορεί να κάνεις αυτές τις αλλαγές που θέλεις. Θέλουμε καταρχήν και παίχτες με περισσότερη ποιότητα, δηλαδή αν κάποιος φύγει θα πρέπει να έρθει κάποιος καλύτερος. Σίγουρα θέλουμε και μπορεί, αν θέλαμε να πάρουμε, λέω, 4 παίκτες, 5, θα πρέπει να πάρουμε 6-7. Άρα, γιατί έχεις πολύ περισσότερα παιχνίδια. Άρα θα υπάρχει μεγαλύτερο rotation μέσα στη χρονιά, θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να έχουμε σαν προπονητές περισσότερες εναλλακτικές. Ναι, είναι όλα αυτά που αξιολογούμε, έχουμε κάνει ένα πλάνο και βάσει αυτού θα κινηθούμε. Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον, άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
1: Σημαντικός ο Κόντης σε όλο αυτό το οποίο παρουσίασε η ομάδα του Όφη στο δεύτερο μισό τη σεζόν, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι τη ταυτότητα του Κόντι η ομάδα. Παίζει αυτό που ήθελε ο Κόντις από την αρχή. Τη βελτίωσε, παρότι στην αρχή δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Τη βελτίωσε. Βάζει παιχνίδια μέσα, κομμάτια που θέλει να παίζει καλύτερα η ομάδα. Έφτασε η κατάκτηση του κυπέλου. Όμως, όπως βλέπουμε, ο άνθρωπος θέλει παραπάνω πράγματα. Είναι ένας φιλόδοξος προπονητής. Yeah. Ονειρεύεται την ομάδα του Όφη κάπως. Έχει πλάνο και τακτικό, αλλά και πώς θέλει να παίζει. Είναι ξεκάθαρο στο τι θέλει, πού το θέλει, πόσους παίχτες θέλει, και είναι σημαντικό. Και αν θέλουμε να δικοδικοποιήσουμε λίγο αυτές τις σκληρές αποφάσεις, είναι ότι ίσως να φύγουν κάποιοι παίχτες που είναι πολύ αγαπητοί, που

0: δεν μπορούν στο μέλλον να ανταποκριθούν λόγω ηλικίας ή δεν μπορεί να παίξουν το στυλ παιχνιδιού που θέλει. Όμως είναι επαγγελματίας, το σκέφτεται σωστά, σκέφτεται πώς θα βελτιώσει την ομάδα, θα γίνει και ο ίδιος, θα πάρει πράγματα από τον Όφη γιατί είναι φιλόδοξος και θέλει να βλέπει την ομάδα του ψηλά. Οπότε θα πρέπει να είναι καθαρά επαγγελματικά και στιγνά, θα πω αυτή τη λέξη, ώστε να επιλέξει κάποιους παίκτες που θα τον βοηθήσουν να πετύχει το στόχο του.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή την αποκωδικοποίηση που είπες, αυτό ακριβώς ας πούμε αντιλαμβάνομαι και εγώ, ότι πρέπει να πάρει, έχει αποφασίσει να πάρει κάποιες σκληρές αποφάσεις και ενδεχομένως να φέρει παίκτες που μπορεί να τον βοηθήσουν. Κοίταξε, θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά με την έννοια ότι ο Όφη θα έχει 8 έως 10 τουλάχιστον ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη και θα πρέπει να συνδυάσει και τις εγχώριες υποχρεώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αυτό που είπες, το είπε και ο Κόντης, ότι εκεί που ήταν λέει να πάρουμε 4-5 παίκτες, τώρα θα πάρουμε 7-8 παίκτες. Δηλαδή θέλει παίκτες. Χρειάζεται παίκτες.
0: Δεν είναι αστείο. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά αυτό. Γιατί 8-10 παιχνίδια στην Ευρώπη με ταξίδια που θα είναι Πέμπτη, θα γυρίζει, θα παίζει Κυριακή, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί έχουμε παραδείγματα παλιότερα, στην παλιά εποχή, ομάδες που παίζανε λίγα παιχνίδια μόνο αποκριματικά, επειδή ξεκινούσαν νωρίς την προετοιμασία, στο τέλος κινδυνεύαν να πέσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει πολύ καλό προγραμματισμό, πολύ σοβαρά τα πράγματα, επαγγελματικά. Για να μην βρεθούν όλοι προεκπλήξεων.
1: Ναι. Και να εκμεταλλευτεί ο Όφη αυτή την μεγάλη ευκαιρία που έχει η Λία, γιατί εδώ τώρα δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ο Όφη θα είναι σε όμιλο ό,τι και να γίνει 20-27 Αυγούστου. Ακόμα και αν αποτύχει δηλαδή, αν αποκλειστεί, υπάρχει η δεύτερη επιλογή του Conference League και εκεί με σοβαρά οικονομικά δεδομένα και κίνητρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι ότι ο Όφη έχει την ευκαιρία να αλλάξει επίπεδο μέσα από τα έσοδα ας πούμε, που μπορεί να έχει από αυτή την ευρωπαϊκή συμμετοχή, τα οποία μπορεί να φτάσουν πάνω από τα 7 εκατομμύρια, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί τώρα. Γιατί, πώς να το πω, επενδύεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι ότι ο Όφη θα ξαναβρεθεί πάλι στην Ευρώπη, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα δούμε και την κλήρωση πώς θα είναι, θα δούμε αν είναι στους ομίλους του Europa League ή στο Conference League. Δηλαδή, μόνο και μόνο που αγωνίζεται στην Ευρώπη αλλάζει επίπεδο ήδη. Συν τα έξοδα, τα έσοδα που θα έχει. Αλλά όλο αυτό όμως έχει ευθύνες. Και νομίζω ότι ελπίζω να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός, γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές, ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ το ρεπορτάζ για την έναρξη της προετοιμασίας. Όπως είπαμε, οι παίκτες του Όφη από σήμερα είναι σε διακοπές. Όπως έγινε γνωστό, 6 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση του Όφη για τη νέα σεζόν. Ολοκληρώθηκε η φετινή αγωνιστική σεζόν. Ολοκληρώθηκε με αυτό την ιστορική επιτυχία, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, αλλά και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. 6 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση. Πιθανότατα εκτός απρόόπτου συγκλονιστικού στο αθλητικό κέντρο του Ρόσενταλ, ήταν και πέρυσι η ομάδα του Όφη της Ολλανδίας, και φέτος η προετοιμασία. Για να δούμε το βίντεο.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
1: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές

0: αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
1: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
0: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου. Τι ωραία που είναι να συζητάμε, Ηλία, για ευρωπαϊκά παιχνίδια, για αυτή την προοπτική που έχει μπροστά του Όφη, για αυτή την όλη τη θετική αυτή κατάσταση, μακριά από τον αρνητισμό, με μεγάλη προοπτική πλέον η ομάδα του Όφη.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να συζητάς για μεγάλα πράγματα, για Ευρώπη, είναι ό,τι καλύτερο. Προβληματισμοί, αλλά καλοί προβληματισμοί για την ομάδα. Όπως είπες, πέρα από αρνητισμούς, πέρα από προβλήματα. Αλλά όλα όμως χρειάζονται οργάνωση. Ακόμα και τα καλά πράγματα χρειάζονται οργάνωση που θα πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι ο Όφη έχει αλλάξει επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν εμείς και οργανωτικά αλλά και οικονομικά. Ναι. Έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλύτερα. Νομίζω ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν.
0: Εσύ τώρα όταν σκέφτεσαι, όταν κάθεσαι και συζητάς καμιά φορά με την Κατερίνα, τη γυναίκα σου, τι είναι αυτό το πράγμα, ποιο πράγμα σου έρχεται στο μυαλό έτσι από τον Όφη, ας πούμε, όταν σαν ταινία έρχεται στο μυαλό σου αυτή η πορεία, η διαδρομή σου δύο φορές στην ομάδα του Όφη? Ποια εποχή διακρίνεις περισσότερο, την παλιά, την καλή εποχή που λέγαμε, ή την νεότερη, τη δύσκολη, τα άγρια αυτά χρόνια?
2: Πραγματικά ότι αν θυμηθώ τις δύο περιόδους, καλή και κακή, αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γιωτή Κουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνη, τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά είναι πραγματικά μία εικόνα.
0: Επιστρέφοντας από 17 βαθμούς, μείον 17.
2: Ακριβώς. Γιατί το λέω τώρα, γιατί τελευταία φορά που πάτησα το πόδι μου στο Γιωτή Κουλέ σαν προπονητής στο Εργοτέλη, στον ημιτελικό, για να κάνω προπόνηση, αυτό που είπα στους παίχτες μου είναι ότι κοιτούσα γύρω-γύρω το Γιωτή Κουλέ και ερχόταν αυτός ο κόσμος, αυτή η θέρμη, και τους έλεγα εδώ μέσα δύσκολα στα πρώτα 20-30 λεπτά μπορούσε μια ομάδα να αντέξει αυτή την πίεση. Και πραγματικά το ένιωθα, έμπαινες μέσα και είχες αυτόν τον παλμό, θυμόμουν τον παλμό που είχαμε όταν παίζαμε, και πραγματικά είναι αυτό που μου έχει μείνει.
0: Βέβαια, τώρα μια και λες για Γιωτή Κουλέ, και επειδή είναι στο τραπέζι και η υπόθεση του νέου γηπέδου, μην αφήνεις στην άκρη την επιστροφή του Όφη στο Γιωτή Κουλέ, και αυτό το αναφέρω μέσα από την πληροφόρηση που έχουμε εμείς τουλάχιστον, ότι και το ζήτημα της ανακατασκευής του Γιωτή Κουλέ, του υφιστάμενου γηπέδου, με μια ισχυρή βέβαια ανακατασκευή, που φαίνεται ότι επεξεργάζονται οι άνθρωποι του Όφη, είναι μέσα στα δυνατά σενάρια για το θέμα αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι. Παγκρίτιο ή το άλλο, το νέο γήπεδο που λένε, όταν μπορεί να γίνει αυτό το νέο γήπεδο, ναι, στο Κορώνι Μαγαρά, την έκταση αυτή, τη δημοτική έκταση. Αλλά υπάρχει πάντα και το σενάριο της ανακατασκευής του Γιωτή Κουλέ. Όχι επειδή το λέμε, δεν το λέμε εμείς αυτό, ναι, είναι μέσα από μέσα στις προοπτικές που εξετάζονται αυτή τη στιγμή.
2: Το έχω ακούσει και εγώ.

0: αλλά θα έλεγα ότι επειδή ακούω και ξέρω στην Ελλάδα είμαι πως τα καινούργια γήπεδα είναι πολύ χρονοβόρα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό να γίνει τα επόμενα χρόνια, ίσως χρειαστούν δεκαετία. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το γιατί κουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφι. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφι. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφι, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το γιατί κουλέ. Είναι η έδρα που φοβούνται όλοι και μνημονεύουν όλοι όταν έρχονται και κάνουν συνεντεύξεις. Και άμα φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, νομίζω θα είναι πραγματικά εκπληκτικό για μένα και μακάρι να γίνει.
1: Καλή επιτυχία στην προπονητική σου καριέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις σχέδιο τώρα για το μέλλον. Υπάρχει κάτι?
0: Εντάξει, είναι πολύ γρήγορο. Πριν από 2-3 μέρες
1: Ναι.
0: οριστικοποιήθηκε η φυγή μου από τον Εργοτέλη. Τώρα αρχίζουμε και.
1: Ποια είναι τα όνειρα του Ηλία Κότσιο σαν ένα προπονητής? Τι δίπλωμα έχεις καταρχήν, Ηλία μου?
0: Το προ.
1: Έχεις το UEFA
0: Ξεκάθαρα
1: Pro, ε?
0: είναι να πάω Αλφα-Εθνική. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Το καταφέρω, δεν το καταφέρω. Εγώ θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς ήμουνα σαν άνθρωπος και σαν παίκτης πεισματάρης. Αυτό θα κάνω και τώρα. Δουλεύω πάρα πολύ. Τώρα το πού θα βγει, επειδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, κανένας δεν το ξέρει. Αλλά δεν ήξερα καν ότι θα
1: Όφι
0: γίνει.
1: είναι μέσα στα θέλω σου. Είναι μέσα στα όνειρά
0: Δεν το
1: σου τα
0: συζητάμε.
1: προπονητικά.
0: Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε και μεγάλα λόγια. Σίγουρα πας βήμα-βήμα. Ελπίζω υγεία να έχουμε, να δουλεύουμε πάρα πολύ, να υπάρχει θετική ενέργεια και πάνω απ' όλα πίστη και φιλοδοξία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που θα με οδηγήσει και θα οδηγήσει κάθε προπονητή στην επιτυχία.
1: Πάντως, χαρακτήρια για το UEFA Pro. Δεν το γνώριζα ότι είχες το UEFA Pro. Είσαι
0: Ναι.
1: βέβαια αρκετά χρόνια στην προπονητική, αλλά αυτό τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν. Τη μεθοδικότητα που είχες πάντα σαν ποδοσφαιριστής. Ήσουν πάντα προσιλωμένος, ταυτισμένος σε αυτό, αφοσιωμένος. Από ό,τι βλέπω, είσαι και το ίδιο σαν προπονητής και
0: Ναι.
1: χαίρομαι γι' αυτό, γιατί λίγοι προπονητές αντιλαμβάνονται τη σημασία να έχουν το κορυφαίο δίπλωμα για να κάνουν επαγγελματικά αυτό το οποίο
0: Και είμαστε
1: ονειρεύονται.
0: και οικογενειακά λίγο ταγμένοι, γιατί και η οικογένειά σου, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και ο ποδοσφαιριστής αλλά και ο προπονητής, και η οικογένεια που είναι από πίσω πρέπει να στηρίζει και δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν πολλές ώρες δουλειάς του προπονητή που αφήνει στην οικογένεια. Βέβαια, τα παιδιά μου είναι
1: Κατερίνα
0: μεγάλα,
1: είναι
0: αλλά η
1: δύναμη.
0: Κατερίνα είναι
1: Είναι
0: βράχος.
1: στιλοβάτης
0: Ναι.
1: και
0: Και πάντα, πάντα κοντά μου.
1: νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν εννοώ μόνο για την Κατερίνα που είναι μια κουκλά, αλλά εννοώ ότι ήρθες από τη Λάρισα και γενικά, ας πούμε, όλο αυτό που έκτισες εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, ήρθες σε ένα νέο παιδί από τη Λάρισα και έκτισες το σπιτικό σου, την οικογένειά σου, την καριέρα σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχεις καταφέρει.
0: Νομίζω ότι ο Θεός ήθελε να με κάνει κριτικό και με οδήγησε εδώ στα 19 μου χρόνια, 18 μου χρόνια και με έφερε να μείνω εδώ. Ήταν το γραφτό μου, γιατί δεν είναι κοντά. Τότε μικρός έλεγα Κρήτη και δεν ήξερα που πέφτει. Και εντάξει, έτσι τα έφερε η ζωή. Νομίζω ότι για καλό έγιναν όλα.
1: Ο Μίστερ.
0: Και
1: Ο
0: ναι,
1: Μίστερ που
0: ακριβώς.
1: έψαχνε και δεχόταν τις πληροφορίες από παντού. Τι
0: Ακριβώς.
1: είπε ο Δεδελετάκης τώρα που μας είπε πριν ότι ήταν λέει στο τηλεφώνημα. Ποιος ξέρει με ποιο μιλούσε. Ή με τον Παντελή θα μιλούσε το Μύριο Κεφαλετάκη που θα του λέγε τέλειωσε τη μεταγραφή. Ή με τον Σελιώνη, ο οποίος έφερε πολλά παιδιά σαν και
0: Ναι,
1: σένα.
0: ναι.
1: Ήταν γνωστό ότι είχε μια στενή σχέση με τον Μίστερ. Πολλά παιδιά εκεί από την.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τη Λάρισα. Ηλία, χάρηκα που
0: Ακριβώς.
1: τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, εγώ
1: Μπορώ να
0: ευχαριστώ.
1: μιλάω ώρες μαζί σου. Όπως έχουμε μιλήσει σε αποστολές, αλλά και έτσι και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά. Σου εύχομαι να έχεις την υγεία σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου την όμορφη και εύχομαι τα καλύτερα και στο κομμάτι του προπονητή και πιστεύω ότι όπως πέτυχες σαν ποδοσφαιριστής, το ίδιο θα συμβεί και στην προπονητική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας κερκίδα. Θα σας αποχαιρετήσω με το τελευταίο παιχνίδι του Όφη, όπου έχει βέβαια και αυτό το φανταστικό γκολ του Σεγγέλια. Αυτό το παιδί έβαλε ένα τρομερό γκολ, αλλά νομίζω μας χάρισε και πολύ όμορφες στιγμές στο φινάλε της σεζόν. Δεν πάτησε τόσο πολύ καλά σε όλο το υπόλοιπο της περίοδου, αλλά ήταν αυτός που έπρεπε και στον τελικό, και τώρα μας χάρισε μια υπέροχη ποδοσφαιρική στιγμή.

0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα το βράδυ, εδώ στην Κερκίδα. Καλό σας βράδυ.
1: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Κουανέιρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την πέμπτη για τα play-out. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία, 2-1 ο Βόλος με την ανατροπή. Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 όφι Βόλος, 1-2. Τρία γκολ μέσα σε 24 λεπτά. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη, σύμφωνα με τον Βάρ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Σεγγέλια, το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Στο 31, εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα στο 34. Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Άω την μπάλα. Σέντρα εδώ, η κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
1: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό. Ωραία. Από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω φωκά.

0: η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ο

0: Λί ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης, προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις, τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση, κεντρικό Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7, δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
1: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη. Χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
11: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
10: Τι χρωστάω?
11: Είναι 50 ευρώ.
10: Α. Να το. Το ακούσατε?
12: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στα Βορίζια. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, καταστροφές καλλιεργειών και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο. Τριγμή στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής με φόντο τη μετακίνηση της στάσης των τουριστικών λεωφορείων. Ιχυρή διαφωνία Γιώργου Σισαμάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποσύρθηκε η εισήγηση. Η ώρα των αποφάσεων για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το μεσημέρι της Τετάρτης η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων. Επίσημο κέντρο συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύνδεση της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας με τις παγκόσμιες πολιτικές υγείας.
0: Σαν κράτος εν κράτη φέρεται να δρούσε επί χρόνια εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, σκορπίζοντας φόβο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καταπατώντας εκτάσεις και αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς οδήγησε σε μπαράζ συλλήψεων, ενώ η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργιών και ένα καθεστώς τρομοκρατίας σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ήταν γνωστό ότι ο 43χρονος, ο οποίος είναι θείος των δύο ακόμα συλληφθέντων, είχε συλληφθεί στην Αθήνα χθες το πρωί, βγαίνοντας από ιατρικό κέντρο των Αθηνών, όπου είχε πάει για προσωπικούς ιατρικούς λόγους, και οδηγήθηκε σήμερα και αυτός στο δικαστικό Μέγα Ρουχανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διώξεις και να λάβει για αυτός προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Εκβίαση κατά εξακολούθηση με επικίνδυνο κίνδυνο ζωής, εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα εκβίασης και πλημελημάτων με προσβολή ιδιοκτησίας και απάτη με επιχορηγής κατά εξακολούθηση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μερικά.
0: Πολύ γεμάτο και πολύ βαρύ το κατηγορητήριο.
2: Μερικές από τις κατηγορίες είναι οι βαρύτερες, είναι οι κακουργηματικές διώξεις που έχουν ασκηθεί στα τρία άτομα και για αυτές θα απολογηθούν πρωτίστως την Παρασκευή, αλλά και για τα όσα άλλα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να αποκωδικοποιήσουμε πώς δρούσε το κύκλωμα.
2: Τα δύο αδέλφια και ο θείος τους έβαζαν στο μάτι συγκεκριμένες εκτάσεις που ήθελαν είτε να καλλιεργήσουν είτε να τις δηλώσουν ως βοσκότοπους στον ΟΠΚΠΕ και αν δεν τους τις παραχωρούσαν οι ιδιοκτήτες, τότε προέβαιναν σε αντίπεινα. Τι ήταν τα αντίπεινα? Από απειλές και εκβιασμούς μέχρι κάψιμο αυτοκινήτων και κόψιμο δέντρων. Είχαμε δύο περιπτώσεις. Στην δικογραφία υπάρχουν αναφορές για τρεις περιπτώσεις. Η μία αφορά ένα κάψιμο αυτοκινήτου, εμπρισμό δηλαδή, όπου το αυτοκίνητο μάλιστα ήταν και ολοκένουργιο. Είχαμε την περίπτωση ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα τα οποία κόπηκαν με αλυσοπρίωνο σχεδόν πάνω από τη γη.
0: Άρα και καταστράφηκαν.
2: Εντελώς. Και ένα αμπέλι όπου έκοψαν και εδώ 400 κουρμούλες, 400 φυτά. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών. Η δικογραφία αναδεικνύει ότι υπάρχουν περίπου 40 θύματα τους και στη δικογραφία υπάρχουν καταθέσεις.
0: Χώρια
2: από
0: όσοι φοβήθηκαν,
2: ακριβώς,
0: δεν μίλησαν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι μία δράση που αφορά στο χρονικό διάστημα από το 2021 μέχρι σήμερα.
2: Μα από το 2021 μέχρι σήμερα και ουσιαστικά η έρευνα ξεκίνησε στα τέλη του 2024 όταν κατατέθηκε μία αναφορά στην εισαγγελία Ρεθύμνο από ένα κάτοικο της περιοχής που είχε εγκαταλείψει την περιοχή και στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Τότε ξεκίνησε το οργανωμένο έγκλημα να ερευνά την υπόθεση. Κατάφερε και έπεισε θύματα να μιλήσουν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να σου πω, Σωτήρη, ότι η ανάλογη υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου ένα χρόνο σε περιοχές στην Κίσαμο και

0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι η μοναδική περίπτωση. Τουλάχιστον άλλες δύο τέτοιες ομάδες έχει σκοπό να εξαρθρώσει η ελληνική αστυνομία, μία ακόμα στο Ηράκλειο και μία στο Λασίθι.
1: Μάλιστα. Τριγμούς, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της πλειοψηφίας του Δήμου Ηρακλείου προκαλεί το θέμα της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σαμάκης εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ξεκαθάρισε ότι τη θεωρεί λανθασμένη και ότι δεν θα την ψηφίσει και τελικά η εισήγηση αποσύρθηκε, καθώς η Δημοτική Αρχή δεν είχε τις απαιτούμενες από την νομοθεσία ψήφους για να την περάσει. Ο Κώστας Κεφαλουγιάννης θα μας πει περισσότερα για ένα έτσι και αλλιώς, Κώστα, καλό μεσημέρι, πολύ ενδιαφέρον και μαραθώνιο σε χρονική διάρκεια Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μαραθώνιο το έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι ο μέσος όρος των συνεδριάσεων υπερβαίνει τις 5 ώρες. Χθες πήγε πάνω από τις 6 ώρες. Το θέμα για το οποίο μίλησες ήταν ένα από εκείνα που συζητήθηκαν πολύ. Προκάλεσαν και εντυπώσεις με την έννοια ότι η διαφοροποίηση του πρώτου σε Σταυρούς Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και πρώην Αντιδήμαρχου Τεχνικών Έργων, του κυρίου Γιώργου Σουσαμάκη, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μιλάμε βέβαια για τη μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα τουριστικά λεωφορεία σήμερα σταθμεύουν για την επιβίβαση-αποβίβαση των επισκεπτών μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Επί Αντιδημαρχίας Γιώργου Σουσαμάκη.
1: Ήταν δική του η αρχική εισήγηση όταν είχε το χαρτοφυλάκιο των τεχνικών έργων.
2: Η Δημοτική Αρχή είχε περάσει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετακίνηση της στάσης στον θεατρικό σταθμό. Εκείνη η απόφαση είχε απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, μεταξύ άλλων, και επειδή χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 22 ψήφων, επειδή πρόκειται για κανονιστική διάταξη, και δεν την είχε. Η Δημοτική Αρχή όμως δεν έφερε ξανά την ίδια εισήγηση. Μετά από διαβούλευση με τους τουριστικούς φορείς, έφερε μια εισήγηση που μετακινεί τα τουριστικά λεωφορεία μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, απέναντι. Πάλι στην αρχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ουσιαστικά στην Πλατεία Ελευθερίας, λίγο πιο κάτω στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη.
1: Και αφού θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να μπουν μέσα στον αστικό ιστό για να κάνουν αναστροφή στο roundabout του Αρχαιολογικού Μουσείου.
2: Κοίταξε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
1: Για να γυρίσουν με αντίθετη φορά απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου.
2: Ναι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εχθές ο σημερινός Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Σπυριδάκης, είπε ότι σύμφωνα με τη μελέτη δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν μέσα στην πόλη, αλλά θα μπορούν να ανεβαίνουν από την Παπαναστασίου για να κάνουν αυτή τη διαδρομή. Νομίζω ότι κανένας οδηγός δεν θα κάνει αυτή τη διαδρομή. Θα μπαίνει κανονικά μέσα στην πόλη και θα στρίβει από το κυκλικό στο μουσείο. Εν πάση περιπτώσει, όλες οι παρτάξεις αντιπολίτευσης επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν βγάζει νόημα, ότι είναι καλύτερα να μείνουν εκεί που είναι τώρα τα λεωφορεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η λύση που έχει προκριθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, που είναι η μετατροπή του χώρου στους αλευρόμενους Καστρινάκη, σε στάθμευση, σε πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία και τους επισκέπτες του μνημείου. Αυτό μπορεί να έχει γίνει μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου του 2027. Μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Μέχρι τότε η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει,
2: λοιπόν,
1: ή
2: θέμα,
1: θα επανέλθει με νέα εισήγηση η Δημοτική
2: Πρώτα
1: Αρχή.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώην Αντιδήμαρχος και είναι Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ο κ. Σαμάκης, είπε ότι εάν το θέμα πάει προς την ψηφοφορία θα ψήφιζε λευκό. Μια ηχηρή διαφοροποίηση. Μιλώντας μαζί του νωρίτερα στο Sky Κρήτης, μας είπε χαρακτηριστικά για την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας ότι του θυμίζει αυτό που λένε στο χωριό.
1: Της Δημοτικής Αρχής.
2: Ναι, της Δημοτικής Αρχής, σωστά, με συγχωρείς. Του θυμίζει αυτό που λένε στο χωριό του. Εκυλοπώνα το βουνό και έκανε ποντικό. Πολύ κακό για το τίποτα. Η πρόταση του κ. Σαμάκη και όλη τη αντιπολίτευση είναι να μείνουν εκεί που είναι, μέχρι να πάνε στους αλευρώμηλους Καστρινάκη. Γιατί είναι ένα χρέαστο ρίσκο. Η Δημοτική Αρχή απέσυρε το θέμα. Είπε όμως θα το ξαναφέρει. Απλώς στην συνεδρίαση που θα το ξαναφέρει θα είναι και ο συγκοινωνιολόγος που έκανε τη μελέτη για να απαντήσει σε απορίες. Στην πραγματικότητα, Σωτήρη, το απέσυρε επειδή είχε πάει αργά και πάλι δεν είχε 22 ψήφους. Δηλαδή, αν πήγαινε στη ψηφοφορία, δεν θα έφτανε στον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Θα δούμε αν θα το επαναφέρει ή αν θα ακούσει αυτό που τη λέει η αντιπολίτευση και αφήσει τα λεωφορεία εκεί που είναι τώρα.
1: Να περάσει και αυτή η χρονιά, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στο φινάλε του Μάη, ξεκινάει, είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδο.
2: Ναι, πολύ γρήγορα θα σου πω για το Δημοτικό Συμβούλιο μερικές ειδήσεις ακόμη που προέκυψαν. Πρώτα απ' όλα, ο Δήμαρχος είπε ότι οι Δήμοι θα αποσύρουν τις προσφυγές. Όχι, θα αποσύρουν, λάθος. Θα αιτηθούν αναβολή της εκδίκασης. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα αιτηθούν αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χάραξη του ΒΟΑΚ.

0: Επειδή το θέμα έχει τρομολογηθεί, οι προτάσεις τους έχουν ενσωματώσει. Μάλλον υπάρχει εντολή από το Υπουργείο στον ανάδοχο να ενσωματώσει τις προτάσεις τους σε μελέτη. Δεν αποσύρουν τις προσφυγές τους μέχρι οι προτάσεις τους να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Όμως για την εκδίκαση που ήταν προγραμματισμένη, είναι προγραμματισμένη 27 Μαΐου, ζήτησαν αναβολή. Λίγο μετά τις
1: 12. Η 5η ή η 6η, αν θυμάμαι καλά.
0: Έκτη, νομίζω.
1: Στη σειρά αναβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Στις προηγούμενες είχε τηθεί η αναβολή το ελληνικό δημόσιο, τώρα θα τηθούν την αναβολή οι δύο Δήμοι. Λίγο μετά τις 12 είχαμε και ένα ας πούμε ευτράπελο. Είχαμε παρέμβαση του Ρουβίκονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μια ομάδα μέλη του Ρουβίκονα.
1: Βλέπουμε και τα πλάνα, Κώστα.
0: Μπήκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με πανό που μιλούσε για την καθαριότητα. Κάνατε το Ηράκλειο μια χωματερία, έχετε ευθύνει όλοι οι θεσμοί. Έγραφε, κρατούσαν μάλιστα μαζί τους και σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες άφησαν στην αίθουσα. Ένα από τα μέλη της ομάδας μίλησε, έθιξε την ανάθεση της μέρους της αποκομιτής σε ιδιώτη και μια σειρά από άλλα ζητήματα της καθημερινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Αποχώρησαν ησύχως, αφήνοντας πάντως τα σκουπίδια μέσα στην αίθουσα.
1: Μάλιστα. Η ώρα των αποφάσεων για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών έφτασε. Αύριο έχει προγραμματιστεί στις 3 το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την 5η στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων θα καταθέσουν ψήφισμα στο σώμα του Περιφερειακού. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Νομίζω ότι τα περιθώρια δεν υπάρχουν πλέον. Η δομή θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη. Τουλάχιστον αυτές είναι οι δεσμεύσεις αυτό που είχε ξεκαθαρίσει ο Υπουργός στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη, που θυμίζω έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ήταν στο πικ του το μεταναστευτικό. Θυμίζω πέρυσι είχαμε 21.000 αφήξεις στο νησί. Μέχρι τότε, μέχρι και το Δεκέμβριο που υποτίθεται ότι το Υπουργείο θα περίμενε τους τοπικούς φορείς να υποδείξουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία, αυτό δεν έγινε ή τουλάχιστον δεν μάθαμε εμείς να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη
1: πρόταση. Μα
2: έχει
1: επικοινωνηθεί αυτό και από το Δήμο Ηρακλείου ότι δεν έχει κατατεθεί πρόταση παρά μόνο τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο χώρος στον οποίο θα δημιουργηθεί η δομή. Δεν έχει κατατεθεί δηλαδή από φορείς της Κρήτης εναλλακτική πρόταση.
2: Έτσι το Υπουργείο αναζήτησε μέσω τρίτων και ιδιωτών να υποδείξουν χώρους που θα μπορούσαν ίσως να δημιουργηθούν εκεί οι κατάλληλες υποδομές. Μία από τις προτάσεις ήταν και το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Είναι πολύ πιθανό αύριο η τηλεδιάσκεψη να έχει ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα, λένε οι πληροφορίες, με τον κύριο Πλεύρη να ανακοινώνει την απόφαση του Υπουργείου για τον συγκεκριμένο χώρο. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, φαίνεται ότι το Υπουργείο προχωρά, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους τοπικούς φορείς, που δεν υπέδειξαν κάποιον χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι οι κάτοικοι, όπως είπες, είναι αποφασισμένοι να πάνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ζητήσουν να μην δημιουργηθεί εκεί η δομή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα περιθώρια και δεν ξέρω κατά πόσο ο δεύτερος χώρος που είχε κατέβει το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δει, είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά ή αν ουσιαστικά θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το θέμα με τις Μαλάδες έκλεινε από μία απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Μπαίνουμε έτσι και αλλιώς στην τελική ευθεία, στην ώρα των κρίσιμων αποφάσεων και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι σημαντικά. Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε σοβαρή καταγγελία εις βάρος του Δήμου Ηρακλείου προχώρησαν δύο εργαζόμενες στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Η καταγγελία που έγινε μέσω εξώδικου αφορά στην άρνηση της Δημοτικής Αρχής να τους χορηγήσει την 9 μηνή γονική άδεια που όπως αναφέρουν στη διαμαρτυρία τους δικαιούνται βάσει του νόμου. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
0: Ναι, πρόκειται για δύο εργαζόμενες που προσελήφθησαν μαζί με τους μόνιμους εργαζομένους σε μια φουρνιά, να το πω έτσι, προσλήψεων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήταν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εκκρεμούσαν πολλά χρόνια, ξέρεις,

0: πώς είναι αυτές οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Είναι δύο γυναίκες που δεν κατάγονται από την Κρήτη, κατάγονται από αλλού. Είναι και οι δύο μητέρες βρεφών, μικρών παιδιών που θυλάζουν ακόμη. Και ζήτησαν να πάρουν 9 μήνη γονική άδεια. Την, οποία,
1: την άδεια ανατροφής, όπως ονομάζεται.
0: Την άδεια ανατροφής, σωστά. Την οποία, όπως λένε στο εξώδικό τους, δικαιούνται. Και την οποία, μάλιστα, το ίδια το τμήμα προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου τους διαβεβαίωσε ότι τη δικαιούνται. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία καθαριότητας δεν τους την έδωσε. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν τους την έδωσαν. Επικαλέστηκαν αυξημένες ανάγκες. Επιπλέον, οι δύο γυναίκες καταγγέλουν ότι δεν έχουν πληρωθεί από τον Μάρτιο και ότι βρίσκονται σε ένα βέβαιο επαγγελματικό καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει κάτι ακριβώς επειδή με το που ήρθαν ζήτησαν τη γονική άδεια. Έχει γίνει υπάρχει ένα μπέρδεμα με την υπογραφή των προσλήψεών τους κτλ. Και πάνω σε αυτό ζουν σε ένα βέβαιο εργασιακό καθεστώς, χωρίς να έχουν πληρωθεί από το Μάρτιο και χωρίς να τους έχει δοθεί ο διοικητικός τους φάκελος, παρότι έχουν αιτηθεί επίσημα να τον λάβουν. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην εξώδικη καταγγελία. Το βασικό όμως πρόβλημα είναι η άρνηση του Δήμου να τους χορηγήσει την 9-μηνη άδεια, γονική άδεια, άδεια ανατροφής. Καλούν τον Δήμο να πράξει αυτά που πρέπει, τα νόμιμα, αλλιώς προφανώς θα ακολουθήσουν την νομική οδό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και επίσημη απάντηση από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις περιορισμένου ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της χώρας γενικότερα, της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει. Οι Δήμοι δεν έχουν λάβει ούτε σεντ τα τελευταία 2 χρόνια από τα μισθώματα των παραλίων, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρι του Δήμου, το 60% από το 24, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλίων, ναυαγοσωστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγοσώστες που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Πλατανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα με άτομα ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που τους αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια. Βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι του εαυτού του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση που καταγράφεται στο Ηράκλειο αμέσως μετά το Πάσχα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών εμφανίζεται ιδιαίτερα περιορισμένη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο τοπικό λιανεμπόριο. Σύμφωνα με καταστηματάρχες, ο τζίρος στα τουριστικά καταστήματα κατά το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση, η οποία αγγίζει ακόμη και το 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
3: Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του how much και του how much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία μειοσοπαίωση. Φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστούς που ξέρω από το story έχουν 40% μείον, 38-40% πληρώτα. Μείον, μιλάμε από πέρυσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρια, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
6: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ.

0: τα καταστήματα του
1: μουσείου. Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 ως 50% έκπτωση. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
0: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση, πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
2: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
0: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
2: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς

0: πράγματα είναι λιγότερες κουραδιές από πέρσι.
1: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
0: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
3: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.

0: Κύριος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στις αυτοκτονίες των δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο πρόεδρος Χαμόγελου του Παιδιού αποκάλυψε ακόμη ότι μόνο το 2025 αποτράπηκαν 768 περιπτώσεις παιδιών με αυτοκτονικό ιδεασμό και περισσότερες από 480 περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο μέσα από τη συνεργασία με τη Δίεξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί μιλάω με τους γονείς, γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις οπεδώσει ο πόνος και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε: η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 1556 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε. Θέλουμε να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σε κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς. Φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι. Αυτό είναι το στυλ που πρέπει. Αν είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν μια συνεξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους, 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
0: Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλώς σας βρίσκω και μια ακόμη φορά. Ξέρετε, αυτό το πρόεδρος μου χτυπάει κάπως. Έτσι κάνουν οι πρόεδροι. Δηλαδή, είμαι και είμαστε, υπηρετούμε τα παιδιά, τους θεσμούς, 24 ώρες. Συνήθως κάποιοι πρόεδροι κάθονται στα γραφεία τους. Δεν υπάρχει θέση για γραφείο.
0: Άρα. Σας ξενίζει ο τίτλος, ε.
2: Πολύ. Ναι. Και στην αρχή, όταν πρώτο ξεκίνησε το χαμόγελο, δεν αποδέχτηκα τίτλο. Μετά όμως μου είπαν ότι αυτό έτσι κι αλλιώς εσύ έχεις την ευθύνη και όλα αυτά. Και έτσι προχώρησα. Εντάξει, είμαι πρόεδρος, αλλά 24 ώρες δουλεύω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Στην καρδιά και στην ψυχή σας, περισσότερη βαρύτητα έχουν αυτά τα 480 παιδιά που το χαμόγελο μαζί με τους φορείς κατάφερε να σώσει ή πάντα αυτό το ένα που δεν θα καταφέρετε και θα χαθεί.
2: Το ένα, γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι και άλλα.
0: Ναι, το λέω το σημειολογικά, βεβαίως, ναι.
2: Γιατί για μας γενικότερα είναι στατιστικά στοιχεία. Για τον ένα γονιό αυτόν και για το ένα παιδί που δεν υπάρχει σήμερα μαζί μας, είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και μου λένε, και η σύζυγός μου και άλλοι μου λένε, καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το παιδί δεν το καταφέραμε όμως. Δεν το καταφέραμε, γιατί έρθει σε εμάς και δεν το καταφέραμε. Γιατί δεν το ξέραμε. Δεν μας πήρε τηλέφωνο. Γι' αυτό κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε, με εφορμή αυτά τα περιστατικά, κάνουμε περισσότερο. Οργώσαμε την Κρήτη, μιλήσαμε με τα παιδιά.
0: Απαντάει σε αυτή την ανάγκη αυτό το δίκτυο της συστράτευσης που οργανώνεται στην Κρήτη.
2: Η μόνη λύση, αγαπητέ μου. Η μόνη λύση η θεσμική διαδικασία. Ήρθε ο υπουργός και έκανε εγγένεια. Σε κάτι το οποίο ξεκινήσαμε 12-15 χρόνια πριν με το National, το Εθνικό Κέντρο για την Αμερική, με το. Με...

0: ευρωπαϊκά κλπ. Τα έχουν ξεχάσει. Αυτό το σπίτι του παιδιού έχουμε σύμφωνο συνεργασίας. Και το έχουμε και λειτουργήσε και λειτουργεί. Είναι ο καθένας, και δεν μιλάω τώρα για πολιτικές εποχές, το μου ξαναπεί. Εγώ μιλάω για διαχρονικά, για τα 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας. Τα εγγένεια αυτού του χώρου το είχε κάνει ο Πανούσης τότε, που ήταν υπουργός προστασίας. Και επειδή ήταν καθηγητής, μας έλεγε τι θείο δώρο είναι αυτό που κάνετε προς τα παιδιά. Ότι θα μπορούν πλέον να αναφερθούν και να πούνε σε ένα χώρο, σε μία διαδικασία έρευνας, και όχι σε 14 διαφορετικούς, ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, που θα πρέπει να περιγράψει πότε το έκανε, τι το έκανε, και εκείνο και το άλλο κλπ. Σε 14 ανθρώπους. Το λέω απλώς για να είναι κατανοητό ότι περνάει ο καιρός, περνάνε χρόνια και ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στην.
1: Είστε αισιόδοξος ότι αυτό το νέο εγχείρημα σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και άλλους τοπικούς φορείς θα έχει χειροπιαστά αποτελέσματα? Και ένα ερώτημα δεύτερο, εάν κομβικό σημείο στον κορμό αυτού του εγχείρηματος είναι η τοπική κοινωνία?
0: Είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν μπορεί να μείνεις αισιόδοξος, γιατί έλειψα θα κλειστεί σε ένα δωμάτιο όπως έκαναν κάποιοι άλλοι γονείς. Είμαι αισιόδοξος και ήδη ξεκίνησε το δίκτυο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ήδη φέρνει κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, δεν είναι οι ταχύτητες γρήγορες, αλλά γίνεται μασάζ. Αυτό το λέω και μάλιστα μου λέει, δεν είναι, αυτό που αναφέρεις δεν είναι σωστό η έννοια μασάζ. Μασάζ είναι. Γιατί τους φέρνει σε μια διαδικασία. Το ίδιο είναι και στη Δυτική Ελλάδα, ακόμη καλύτερα στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, να δούμε. Αλλά αν δεν συμμετέχει η κοινωνία, που πρέπει να πω για να μην ξεφύγω λόγω χρόνου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κριτικούς. Επειδή πήγα κι εγώ σε όλες τις περιοχές που κάνουμε δράσεις, όχι συνέχεια, δεν έχω το χρόνο, εισέπραξα πολύ αγάπη, πολύ νιάξιμο και πολύ ενδιαφέρον. Ναι, οι γονείς δεν συμμετέχουν. Τους ρώτησε κανένας όμως αν μπορούν να συμμετέχουν, αν έχουν δυνατότητες χρονικές, όταν πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο και δουλεύουν 12 ώρα. Μην σας πω και 24 ώρα μερικές φορές. Άρα είναι εύκολο να στοχοποιούμε τους γονείς ότι δεν ενδιαφέρονται κλπ. Η υπόλοιπη κοινωνία τι κάνει? Έχει βάλει τα παιδιά σε μια διαδικασία ότι επειδή είσαι, το έχω στην οικογένειά μου, το παιδί μου, τώρα δίνει εξετάσεις η κόρη μου. Είναι το 19. Αν δεν πετύχει, Παναγία μου, καταστροφή, κορίτσι μου, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν δεν πετύχεις στις εξετάσεις, δεν απέτυχες στη ζωή. Οι εξετάσεις είναι, και αυτό είναι βάρβαρο για τα παιδιά. Άρα η κοινωνία έχει δημιουργήσει μια μυθοπλασία που και βοηθάει με το να συμμετέχουν στις εξαφανίσεις, με το να ενημερώνουν για το τι συμβαίνει και πού βρίσκονται κάποια παιδιά, με το να συμμετέχουν στις κακοποιήσεις. Κάποτε λέγανε οι κριτικοί δεν μιλάνε. Εμείς έχουμε και έχουμε να πω ότι περισσότερα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία τα άσχημα, μας είχαν πάρει τηλέφωνο και μας ενήμερον και εκπαιδευτικοί και γείτονες και γείτονες κλπ. Άρα έχουμε σπάσει κάποια κατεστημένα σαν κοινωνία, γιατί το χαμόγελο είναι η κοινωνία αυτή καθε αυτή. Δεν είναι κάποιοι λίγοι προύχοντες κλπ. Έτσι, οι φιλάνθρωποι.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, με τις δυνατότητες επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή να είναι απείρως ευκολότερες, σε σχέση με πριν από 20, πριν από 30 χρόνια. Παρόλα αυτά, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία αυτοκτονικότητας, έχουμε εφήβους να είναι κλεισμένους στον εαυτό τους, έχουμε στοιχεία έντονης κατάθλιψης σε νέα παιδιά. Πώς εξηγούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, όταν πλέον σήμερα το μόνο εύκολο ως προς τα εργαλεία είναι εύκολο, είναι να επικοινωνήσεις με τον άλλον?
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι με την επικοινωνία δημιουργήσαμε έναν άλλο κόσμο. Μιας παράπλευρες επικοινωνίας. Απαγορεύουμε στα παιδιά τα social media. Είναι η λύση? Όχι. Γιατί επειδή συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες με μια διεθνή σύμπραξη, το Global Message Network, με την Αυστραλία λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία, απέτυχε.

0: το ίδιο.
1: Το απαγορευμένο μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα.
0: Έχει αντίστροφα αποτελέσματα στους έφηβους. Έχουμε όμως κάτι να σας ανακοινώσω, που δεν ξέρω ο χρόνος μας επιτρέπει.
1: Παρακαλώ,
0: να
1: βέβαια.
0: Επεκτείνουμε, που είναι αυτό που έγινε με τον κύριο Αναστασιάδη, τον Παναγιώτη, τον καθηγητή στο ΕΔΙΒΕΑ, που έγινε το 7ο Διεθνές Συνέργειο, το κάνουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και οργώνουμε όλη την Ελλάδα με τον Οδυσσέα, το όχημα Οδυσσέας, αλλά και το όχημα, κυριολεκτικά όχημα, με το πρόγραμμα Έγνοια. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, μπορώ να πω, με μια έρευνα, τι είναι το Έγνοια. Τα παιδιά έχουν πει ήδη στο AI. Το πυραμίδηση. Δεν το πυραμίδηση. Τα παιδιά ήδη τα μαθήματά τους θα κάνουν από το AI. Και το χειρότερο, το έχουν σαν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Δεν είναι ο σύμβουλος. Και πολλές φορές οδηγεί και σε λανθασμένες οδηγίες. Γιατί θέλει να ευχαριστήσει το χρήστη. Άρα λοιπόν ξεκινάει αυτό η έρευνα πρώτα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς γονείς και οργώνουμε, θα συνεχίσουμε αυτό το όργωμα ενημέρωσης επικοινωνίας, γιατί αυτή η απόρρια αυτής της επικοινωνίας είναι που παίρνουν το 45% πλέον. Το έχουμε ξαναπεί και παραμένει αυτό το 45-50% που καλούν τα παιδιά είτε τηλεφωνικά είτε με το chat 1056. Ας το θυμούνται λοιπόν το 1956 και ας το δίνουν και οι γονείς. Κάποια στιγμή δύσκολη, καμιά φορά μπορεί να μιλήσουν. Μην μιλήσουν στους γονείς.
1: Ναι, είναι πιο εύκολο να απευθυνθεί σε κάποιον που δεν το ξέρει.
0: Δεν μιλάνε στους γονείς. Κακός γονιός. Όχι, δεν είναι κακός γονιός. Το παιδί θέλει να μην στενοχωρήσει το γονιό για κάτι που έκανε. Δεν θέλει να τον πληγώσει. Όπως αυτός που το έχω κλασικά μπορεί να το ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Ο νεαρός που είπε: μάλωσα με τη μαμά μου και θέλω να τα βρω. Πείτε μου τον τρόπο. Γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Και προσπαθεί να βρει τρόπο, και καμιά φορά δεν έχουν και χρόνο. Γιατί η δουλειά που. Εδώ για την Κρήτη τώρα μιλάω. Η δουλειά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι που τους έχω γνωρίσει σε ξενοδοχεία και αλλού. Δεν έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. Δεν έχουν χρόνο να ανασάνουν. Οπότε εκεί κάπου χάνουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τα παιδιά. Και εδώ η υπόλοιπη κοινωνία, μην τα ρίχνουμε τα παιδιά πιο βαθιά. Να τα σηκώνουμε. Αυτό που κάναμε τώρα, ξέρετε πώς το χάρηκαν. Γιατί εκτός από την επικοινωνία. Τη διαδραστική που κάναμε, παίξανε κιόλας. Και έβλεπες αυτά τα αγόρια τα που άγαρμπα κάνουν τα παιχνίδια του ΕΠΑΛ και λοιπά που τα θεωρούν παραβατικά επειδή είναι στο ΕΠΑΛ. Ίσα ίσα μιλάμε για εξαιρετικά παιδιά. Αρκεί να τους μιλήσει μαζί και να καταλάβουν. Παίζανε παιχνίδια έτσι. Γιατί περνάγαν καλά. Απομυθοποιήθηκε λοιπόν. Απομυθοποιούμε κάποια πράγματα. Και αν δεν τα απομυθοποιήσουμε και τα αφήσουμε έτσι. Γιατί για να το εντοπίσουμε το πρόβλημα πρέπει να χρειαζόμαστε κάποιες μέρες εκπομπές για να μιλήσουμε για την πραγματικότητα με επιτελείο, με ανθρώπους κλπ. Και προτείνω κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι μας, ειδικοί, γιατί εγώ δεν θέλω να το παίξω ειδικός, μπορούν να έρχονται ή να μέσα από το στούντιο της Αθήνας, που έχουμε μια διαδικασία, να σας και εδώ στην Κρήτη, να δίνουμε κάποιες συμβουλές. Όχι λόγω επικοινωνίας.
1: Όχι, και πάντα όποτε τους έχουμε καλέσει, πάντα έχουν
0: ανταποκριθεί. Να γίνεται το δεκάλεπτο του χαμόγελου. Όχι το χαμόγελο σαν φορέας, αλλά σαν γιατί οι γονείς να ξέρουν που θα τηλεφωνήσουν. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση μαζί τους και μετά πάρε για τα συνέχεια που είναι προσωπικά δεδομένα πάντα που είναι όλα στην τηλεόραση. Και επειδή έχει επιτυχία σε άλλες χώρες του κόσμου, ας το δείτε κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
0: Πολύ,
1: καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Στην κορυφή των προτιμήσεων των σκανδιναβών ταξιδιωτών παραμένει, κυρίες και κύριοι, σταθερά η Κρήτη, με τον τουριστικό οργανισμό Apollo Travel να βραβεύει τα κορυφαία ξενοδοχεία του νησιού για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται εφέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Amira Luxury Resort Spa.
3: Καμαρώνω για τους συνεργάτες που έχουμε, καμαρώνω για τα προϊόντα. Το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ στην καρδιά, καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες.

0: και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθυμνο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μια αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
1: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
2: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα, να έχουμε μία καλή σεζόν τουριστικά. Έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Να υποδεχθούμε και το Απόλλο, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μία πλέον, θα έλεγα, οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής. Κάθε χρόνο με την κυρία Ανίνα και τα λοιπά την περιμένουμε, έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
3: Η γιορτή του Απόλλο κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες, που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών, που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
1: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Απόλλο και της Ντερτούρ, της Ντερτούρ και της Απόλλων, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε. Θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
5: Το Απόλλο είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
1: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν την φιλοξενία, τις ομορφιές και την αυθεντική κρητική εμπειρία.
6: Μια σπουδαία διεθνή διάκριση εξασφάλισε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει επίσημα το ρόλο του μοναδικού στην Ελλάδα συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Σε μια λαμπρή τελετή έναρξης παρουσία εκπροσώπων του οργανισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επισφραγίστηκε μια ιστορική συνεργασία που αναμένεται να αναβαθμίσει καταλυτικά την ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των ασθενών στη χώρα.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
7: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
8: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια. Επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
9: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
10: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
1: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
11: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
12: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης διράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
6: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται για σωρία συναλλαγών με πλαστά χαρτονομίσματα κυρίως των 200 ευρώ σε επιχειρήσεις της Κρήτης. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ιδιοκτήτης περιπτέρου περιέγραψε με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου προς τους επαγγελματίες και τους πολίτες της περιοχής, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν εξονυχιστικά τα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας.
13: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
14: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο, και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελαν δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κρουασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι κάναμε, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι.

0: ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο διακασό αέβρο, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ήλιο και δεν μπορώ να σα δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην χαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνει τα αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
1: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
0: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ εγώ. Λέω, εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός. Ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μία φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα, μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπτεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Κόγκο λόγω του ιού Έμπολα, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα. Καθώς ο ιός παρουσιάζει ήδη τάσεις διασυνοριακής εξάπλωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο πραγματικός αριθμός των μολυσμένων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

0: στήριξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε διακοπές βρίσκονται οι παίκτες του Όφη μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το σταφ και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Κυρίες και κύριοι, αίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες

Νεφώσει στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι, γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως θερμές ώρες ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νομού. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλή

να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Τα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, ενώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια.

όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού, και αυτό

φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καμπορδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερους κωδικούς, προσεγμένη πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την γκάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνων νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτικ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στον άλλο ζάπ δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι...
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Yeah. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Έτσι. Yeah. Γι' αυτό.
1: Yeah. Flavor, flavor,
2: flavor. Flavor Me. Flavor Me, η εταιρεία που...
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου, διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού.
1: Δες
2: Λάρισα,
1: Θεσσαλονίκη. Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Θα είναι βόρεια.
1: Τέλεια.
2: Φιλάκια.
1: Τα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ

0: 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο. Για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με σκορδαλιά, πέρα μου.
1: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μαντωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φαρμαντονάκι. Thank you.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω με παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το ίδιο και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσο αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά,

Μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσο αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό μας... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το ναι. τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο
0: και
3: αχλάδι.
0: Τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση mm-hmm. να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι
3: από έχουμε... την περίοδο. Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, mm-hmm. μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Mm-hmm. Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι, μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγειά μας.
3: Στην υγειά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Πας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες στις νεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα εξμποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως θερμές ώρες ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί.

φαινόμενα. Βοριάδες στα 4, Μποφόρ 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά του. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 2 με 4 Μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά, κυρίως θερμές ώρες ημέρας, περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 Μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 Μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και της Ευρώπης.

θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά των ομοχανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στο νομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για το νομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον νόμο Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νόμου. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στα Βορίζια. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, καταστροφές καλλιεργειών και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο. Τριγμή στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής με φόντο τη μετακίνηση της στάσης των τουριστικών λεωφορείων. Ηχηρή διαφωνία Γιώργου

0: Σαμάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποσύρθηκε η εισήγηση. Η ώρα των αποφάσεων για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το μεσημέρι της Τετάρτης η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων. Επίσημο κέντρο συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύνδεση της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας με τις παγκόσμιες πολιτικές υγείας.
1: Σαν κράτος εν κράτη φέρεται να δρούσε επί χρόνια εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, σκορπίζοντας φόβο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καταπατώντας εκτάσεις και αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς οδήγησε σε μπαράζ λήψεων, ενώ η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργιών και ένα καθεστώς τρομοκρατίας σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ήταν γνωστό ότι ο 43χρονος, ο οποίος είναι θείος των δύο ακόμα συλληφθέντων, είχε συλληφθεί στην Αθήνα χθες το πρωί, βγαίνοντας από ιατρικό κέντρο των Αθηνών, όπου είχε πάει για προσωπικούς ιατρικούς λόγους, και οδηγήθηκε σήμερα και αυτός στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διώξεις και να λάβει και αυτός προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Εκβίαση κατά εξακολούθηση με επικίνδυνο κίνδυνο ζωής, εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα εκβίασης και πλημελημάτων με προσβολή ιδιοκτησίας και απάτη με επιχορηγήσεις κατά εξακολούθηση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μερικά.
1: Πολύ γεμάτο και πολύ βαρύ το κατηγορητήριο.
2: Μερικές από τις κατηγορίες είναι οι βαρύτερες, είναι οι κακουργηματικές διώξεις που έχουν ασκηθεί στα τρία άτομα και για αυτές θα απολογηθούν πρωτίστως την Παρασκευή, αλλά και για τα όσα άλλα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Να αποκωδικοποιήσουμε πώς δρούσε το κύκλωμα.
2: Τα δύο αδέλφια και ο θείος τους έβαζαν στο μάτι συγκεκριμένες εκτάσεις που ήθελαν είτε να καλλιεργήσουν είτε να τις δηλώσουν ως βοσκότοπους στον ΟΠΚΠΕ και αν δεν τους τις παραχωρούσαν οι ιδιοκτήτες, τότε προέβαιναν σε αντίπεινα. Τι ήταν τα αντίπεινα? Από απειλές και εκβιασμούς μέχρι κάψιμο αυτοκινήτων και κόψιμο δέντρων. Είχαμε δύο περιπτώσεις. Στην δικογραφία υπάρχουν αναφορές για τρεις περιπτώσεις. Η μία αφορά ένα κάψιμο αυτοκινήτου, εμπρισμό δηλαδή, όπου το αυτοκίνητο μάλιστα ήταν και ολοκένουργιο. Είχαμε την περίπτωση ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα τα οποία κόπηκαν με αλυσοπρίωνο σχεδόν πάνω από τη γη.
1: Άρα και καταστράφηκαν.
2: Εντελώς. Και ένα αμπέλι όπου έκοψαν και εδώ 400 κουρμούλες, 400 φυτά. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών. Η δικογραφία αναδεικνύει ότι υπάρχουν περίπου 40 θύματα τους και στη δικογραφία υπάρχουν καταθέσεις.
1: Χώρια όσοι φοβήθηκαν, ακριβώς, δεν μίλησαν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι μία δράση που αφορά στο χρονικό διάστημα από το 2021 μέχρι σήμερα.
2: Μα από το 2021 μέχρι σήμερα και ουσιαστικά η έρευνα ξεκίνησε στα τέλη του 2024 όταν κατατέθηκε μια αναφορά στην εισαγγελία Ρεθύμνο από ένα κάτοικο της περιοχής που είχε εγκαταλείψει την περιοχή και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τότε ξεκίνησε το οργανωμένο έγκλημα να ερευνά την υπόθεση, κατάφερε και έπεισε θύματα να μιλήσουν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να σου πω, Σωτήρη, ότι η ανάλογη υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου ένα χρόνο σε περιοχές στην Κίσαμο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι η μοναδική περίπτωση. Τουλάχιστον άλλες δύο τέτοιες ομάδες έχει σκοπό να εξαρθρώσει η ελληνική αστυνομία, μία ακόμα στο Ηράκλειο και μία στο Λασίθι.
1: Μάλιστα. Τριγμούς, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της πλειοψηφίας του Δήμου.

Ο Ηρακλείου προκαλεί το θέμα της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σαμάκης εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ξεκαθάρισε ότι τη θεωρεί λανθασμένη και ότι δεν θα την ψηφίσει και τελικά η εισήγηση αποσύρθηκε, καθώς η Δημοτική Αρχή

0: από την νομοθεσία ψήφους για να την περάσει. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα για ένα έτσι και αλλιώς, Κώστα, καλό μεσημέρι, πολύ ενδιαφέρον και μαραθώνιο σε χρονική διάρκεια Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μαραθώνιο το έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι ο μέσος όρος των συνεδριάσεων υπερβαίνει τις 5 ώρες. Χθες πήγε πάνω από τις 6 ώρες. Το θέμα για το οποίο μίλησες ήταν ένα από εκείνα που συζητήθηκαν πολύ. Προκάλεσαν και εντυπώσεις με την έννοια ότι η διαφοροποίηση του πρώτου σε Σταυρούς Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και πρώην Αντιδήμαρχου Τεχνικών Έργων, του κυρίου Γιώργου Σουσαμάκη, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μιλάμε βέβαια για τη μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα τουριστικά λεωφορεία σήμερα σταθμεύουν για την επιβίβαση-αποβίβαση των επισκεπτών μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Επί Αντιδημαρχίας Γιώργου Σουσαμάκη.
0: Ήταν δική του η αρχική εισήγηση όταν είχε το χαρτοφυλάκιο των τεχνικών έργων.
1: Η Δημοτική Αρχή είχε περάσει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετακίνηση της τάσης στον θεατρικό σταθμό. Εκείνη η απόφαση είχε απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, μεταξύ άλλων, και επειδή χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 22 ψήφων, επειδή πρόκειται για κανονιστική διάταξη, και δεν την είχε. Η Δημοτική Αρχή όμως δεν έφερε ξανά την ίδια εισήγηση. Μετά από διαβούλευση με τους τουριστικούς φορείς, έφερε μια εισήγηση που μετακινεί τα τουριστικά λεωφορεία μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, απέναντι. Πάλι στην αρχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ουσιαστικά στην Πλατεία Ελευθερίας, λίγο πιο κάτω στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη.
0: Και αφού θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να μπουν μέσα στον αστικό ιστό για να κάνουν αναστροφή στο roundabout του Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Κοίταξε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
0: Για να γυρίσουν με αντίθετη φορά απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, χθες ο σημερινός Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Σπυριδάκης, είπε ότι σύμφωνα με τη μελέτη δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν μέσα στην πόλη, αλλά θα μπορούν να ανεβαίνουν από την Παπαναστασίου για να κάνουν αυτή τη διαδρομή. Νομίζω ότι κανένας οδηγός δεν θα κάνει αυτή τη διαδρομή. Θα μπαίνει κανονικά μέσα στην πόλη και θα στρίβει από το κυκλικό στο μουσείο. Εν πάση περιπτώσει, όλες οι παρτάξεις αντιπολίτευσης επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν βγάζει νόημα. Ότι είναι καλύτερα να μείνουν εκεί που είναι τώρα τα λεωφορεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η λύση που έχει προκριθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, που είναι η μετατροπή του χώρου στους αλευρόμενους Καστρινάκη, σε στάθμευση, σε πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία και τους επισκέπτες του μνημείου. Αυτό μπορεί να έχει γίνει μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου του 2027. Μέχρι εκείνο το
0: μέχρι
1: σημείο.
0: Μέχρι τότε η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει,
1: λοιπόν,
0: ή
1: θέμα,
0: θα επανέλθει με νέα εισήγηση η Δημοτική
1: Πρώτα
0: Αρχή.
1: Πρώτα απ' όλα, ο πρώην Αντιδήμαρχος και είναι Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ο κ. Σαμάκης, είπε ότι εάν το θέμα πάει προς την ψηφοφορία θα ψήφιζε λευκό. Μια ηχηρή διαφοροποίηση. Μιλώντας μαζί του νωρίτερα στο Sky Κρήτης, μας είπε χαρακτηριστικά για την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας ότι του θυμίζει αυτό που λένε στο χωριό.
0: Της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι, της Δημοτικής Αρχής, σωστά, με συγχωρείς. Του θυμίζει αυτό που λένε στο χωριό του, εκυλοπόνα το βουνό και έκανε ποντικό. Πολύ κακό για το τίποτα. Η πρόταση του κ. Σαμάκη και όλη τη αντιπολίτευση είναι να μείνουν εκεί που είναι, μέχρι να πάνε στους αλευρόμηλους Καστρινάκη. Γιατί είναι ένα χρέαστο ρίσκο. Η Δημοτική Αρχή απέσυρε το θέμα. Είπε όμως θα το ξαναφέρει. Απλώς στην συνεδρίαση που θα το ξαναφέρει θα είναι και ο συγκοινωνιολόγος που έκανε τη μελέτη για να απαντήσει σε απορίες. Στην πραγματικότητα, Σωτήρη, το απέσυρε επειδή είχε πάει αργά και πάλι δεν είχε 22 ψήφους. Δηλαδή, αν πήγαινε ψηφοφορία, δεν θα έφτανε στον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Θα δούμε αν θα το επαναφέρει ή αν θα ακούσει αυτό που τη λέει η αντιπολίτευση και αφήσει τα λεωφορεία εκεί που είναι τώρα.
0: Να περάσει και αυτή η χρονιά, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στο φινάλε του Μάη, ξεκινάει, είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδο.
1: Ναι, πολύ γρήγορα θα σου πω για το Δημοτικό Συμβούλιο μερικές ειδήσεις ακόμη που προέκυψαν. Πρώτα απ' όλα, ο Δήμαρχος είπε ότι οι Δήμοι θα αποσύρουν τις αιτηθούν αναβολή της εκδίκασης, οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα αιτηθούν αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χάραξη του ΒΟΑΚ, επειδή το θέμα έχει τρομολογηθεί, οι προτάσεις τους έχουν ενσωματώσει, μάλλον υπάρχει εντολή από το Υπουργείο στον ανάδοχο να ενσωματώσει τις προτάσεις τους σε μελέτη, δεν αποσύρουν τις προσφυγές τους μέχρι οι προτάσεις τους να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Όμως, για την εκδίκαση που ήταν προγραμματισμένη, είναι προγραμματισμένη 27 Μαΐου, ζήτησαν αναβολή. Λίγο μετά τις 12.
0: Η πέμπτη ή η έκτη, αν θυμάμαι καλά,
1: έκτη, νομίζω.
0: Στη σειρά αναβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στις προηγούμενες είχε αιτηθεί η αναβολή το ελληνικό δημόσιο, τώρα θα αιτηθούν την αναβολή οι δύο Δήμοι. Λίγο μετά τις 12 είχαμε και ένα ας πούμε ευτράπελο. Είχαμε παρέμβαση του Ρουβίκονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μια ομάδα

0: Μέλη του Ρουβίκονα.
1: Βλέπουμε και τα πλάνα, Κώστα.
0: Μπήκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με πανό που μιλούσε για την καθαριότητα. Κάνατε το Ηράκλειο μια χωματερία, έχετε ευθύνη όλοι οι θεσμοί. Έγραφε, κρατούσαν μάλιστα μαζί τους και σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες άφησαν στην αίθουσα. Ένα από τα μέλη της ομάδας μίλησε, έθιξε την ανάθεση της μέρους της αποκομιτής σε ιδιώτη και μια σειρά από άλλα ζητήματα της καθημερινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Αποχώρησαν ησύχως, αφήνοντας πάντως τα σκουπίδια μέσα στην αίθουσα.
1: Μάλιστα. Η ώρα των αποφάσεων για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών έφτασε. Αύριο έχει προγραμματιστεί στις 3 το μεσημερί η τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Την 5η, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων θα καταθέσουν ψήφισμα στο σώμα του Περιφερειακού. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Νομίζω ότι τα περιθώρια δεν υπάρχουν πλέον. Η δομή θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη. Τουλάχιστον αυτές είναι οι δεσμεύσεις που, ή μάλλον αυτό που είχε ξεκαθαρίσει ο Υπουργός στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη, που θυμίζω έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ήταν στο πικ του το μεταναστευτικό. Θυμίζω πέρυσι είχαμε 21.000 αφήξεις στο νησί. Μέχρι τότε, μέχρι και το Δεκέμβριο που υποτίθεται ότι το Υπουργείο θα περίμενε τους τοπικούς φορείς να υποδείξουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία, αυτό δεν έγινε ή τουλάχιστον δεν μάθαμε εμείς να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη πρόταση.
1: Μα έχει επικοινωνηθεί αυτό και από το Δήμο Ηρακλείου ότι δεν έχει κατατεθεί πρόταση παρά μόνο τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο χώρος στον οποίο θα δημιουργηθεί η δομή. Δεν έχει κατατεθεί δηλαδή από φορείς της Κρήτης εναλλακτική πρόταση.
2: Έτσι το Υπουργείο αναζήτησε μέσω τρίτων και ιδιωτών να υποδείξουν χώρους που θα μπορούσαν ίσως να δημιουργηθούν εκεί οι κατάλληλες υποδομές. Μία από τις προτάσεις ήταν και το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Είναι πολύ πιθανό αύριο η τηλεδιάσκεψη να έχει ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα, λένε οι πληροφορίες, με τον κύριο Πλεύρη να ανακοινώνει την απόφαση του Υπουργείου για τον συγκεκριμένο χώρο. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, φαίνεται ότι το Υπουργείο προχωρά επιρρύπτοντας την ευθύνη στους τοπικούς φορείς που δεν υπέδειξαν κάποιον χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι οι κάτοικοι, όπως είπες, είναι αποφασισμένοι να πάνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ζητήσουν να μην δημιουργηθεί εκεί η δομή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα περιθώρια και δεν ξέρω κατά πόσο ο δεύτερος χώρος που είχε κατέβει το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δει, ανήκει, είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά, ή αν ουσιαστικά θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το θέμα με τις Μαλάδες έκλεινε από μία απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Μπαίνουμε έτσι και αλλιώς στην τελική ευθεία, στην ώρα των κρίσιμων αποφάσεων και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι σημαντικά. Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε σοβαρή καταγγελία εις βάρος του Δήμου Ηρακλείου προχώρησαν δύο εργαζόμενες στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Η καταγγελία που έγινε μέσω εξώδικου αφορά στην άρνηση της Δημοτικής Αρχής να τους χορηγήσει την 9-μηνή γονική άδεια που, όπως αναφέρουν στη διαμαρτυρία τους, δικαιούνται βάσει του νόμου. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
0: Ναι, πρόκειται για δύο εργαζόμενες που προσελήφθησαν μαζί με τους μόνιμους εργαζομένους σε μια φουρνιά, να το πω έτσι, προσλήψεων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήταν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εκκρεμούσαν πολλά χρόνια, ξέρεις πώς είναι αυτές οι διαδικασίες, μέσω ΑΣΕΠ. Είναι δύο γυναίκες που δεν κατάγονται από την Κρήτη, κατάγονται από αλλού. Είναι και οι δύο μητέρες βρεφών, μικρών παιδιών που θυλάζουν ακόμη. Και ζήτησαν να πάρουν 9-μηνη γονική άδεια. Την, οποία,
1: την άδεια ανατροφής, όπως ονομάζεται.
0: Την άδεια ανατροφής, σωστά. Την οποία, όπως λένε στο εξώδικό τους, δικαιούνται. Και την οποία, μάλιστα, το ίδια το τμήμα προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου τους διαβεβαίωσε ότι τη δικαιούνται. Παρ' όλα αυτά, η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν τους την έδωσε. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν τους την έδωσαν. Επικαλέστηκαν αυξημένες ανάγκες. Επιπλέον, οι δύο γυναίκες

0: καταγγέλουν ότι δεν έχουν πληρωθεί από τον Μάρτιο και ότι βρίσκονται σε ένα βέβαιο επαγγελματικό καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει κάτι ακριβώς επειδή με το που ήρθαν ζήτησαν τη γονική άδεια. Έχει γίνει, υπάρχει ένα μπέρδεμα με την υπογραφή των προσλήψεών τους κτλ. Και πάνω σε αυτό ζουν σε ένα βέβαιο εργασιακό καθεστώς, χωρίς να έχουν πληρωθεί από το Μάρτιο και χωρίς να τους έχει δοθεί ο διοικητικός τους φάκελος, παρότι έχουν αιτηθεί επίσημα να τον λάβουν. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην εξώδικη καταγγελία. Το βασικό όμως πρόβλημα είναι η άρνηση του Δήμου να τους χορηγήσει την εννιάμινη άδεια, γονική άδεια, άδεια ανατροφής. Καλούν το Δήμο να πράξει αυτά που πρέπει, τα νόμιμα, αλλιώς προφανώς θα ακολουθήσουν την νομική οδό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και επίσημη απάντηση από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις περιορισμένου ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της χώρας γενικότερα, της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει. Οι Δήμοι δεν έχουν λάβει ούτε σεντ τα τελευταία 2 χρόνια από τα μισθώματα των παραλίων, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρι του Δήμου, το 60% από το 24, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλίων, ναυαγοσωστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγοσώστες που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Πλατανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα με άτομα ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που τους αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια. Βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι του εαυτού του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση που καταγράφεται στο Ηράκλειο αμέσως μετά το Πάσχα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών εμφανίζεται ιδιαίτερα περιορισμένη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο τοπικό λιανεμπόριο. Σύμφωνα με καταστηματάρχες, ο τζίρος στα τουριστικά καταστήματα κατά το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση, η οποία αγγίζει ακόμη και το 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
3: Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How much και του How much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο οποίο φταίει το φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το story έχουν 40% μείον. 38-40% πληρώτα. Μείον, μιλάμε από πέρυσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
3: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
5: Εδώ είμαστε 50, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
3: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
4: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν. Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
4: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
6: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
5: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ακόμα και λιγότερες κουραζιέρες. Κουραζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20-30% της εκείνων από τα προγράμματα είναι λιγότερες κουραζιέρες από πέρυσι.
6: Και από τα Βαλάνδια πώς είναι οι τουρίστες?
5: Τα Βαλάνδια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση

0: 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
2: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Ο κύριος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στις αυτοκτονίες.

0: των δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο πρόεδρος Χαμόγελου του Παιδιού αποκάλυψε ακόμη ότι μόνο το 2025 αποτράπηκαν 768 περιπτώσεις παιδιών με αυτοκτονικό ιδεασμό και περισσότερες από 480 περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο μέσα από τη συνεργασία με τη Δίεξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί, γιατί μιλάω με τους γονείς. Γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις οπαιδώσει ο πόνος και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε, η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 1556 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε. Θέλω να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σαν κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροφοποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς, φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι, αυτό είναι το στυλ. Αν είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι, δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν να μας συνεξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους, 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι και δεν καταφέρουμε.
0: Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλώς σας βρίσκω και μια ακόμη φορά. Ξέρετε, αυτό το πρόεδρος μου χτυπάει κάπως. Έτσι κάνουν οι πρόεδροι. Δηλαδή, είμαι και είμαστε, υπηρετούμε τα παιδιά, τους θεσμούς, 24 ώρες. Συνήθως κάποιοι πρόεδροι κάθονται στα γραφεία τους. Δεν υπάρχει θέση για γραφείο.
0: Άρα, σας ξενίζει ο τίτλος, ε?
2: Πολύ. Ναι. Και στην αρχή, όταν πρώτο ξεκίνησε το χαμόγελο, δεν αποδέχτηκα τίτλο. Μετά όμως μου είπαν ότι αυτό έτσι κι αλλιώς εσύ έχεις την ευθύνη και όλα αυτά. Και έτσι προχώρησα. Εντάξει, είμαι πρόεδρος, αλλά 24 ώρες δουλεύω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Στην καρδιά και στην ψυχή σας, περισσότερη βαρύτητα έχουν αυτά τα 480 παιδιά που το χαμόγελο μαζί με τους φορείς κατάφερε να σώσει ή πάντα αυτό το ένα που δεν θα καταφέρεται και θα χαθεί?
2: Το ένα. Το ένα, γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι και άλλα.
0: Ναι, το λέω το σημειολογικά, βεβαίως, ναι.
2: Γιατί για μας γενικότερα είναι στατιστικά στοιχεία. Για τον ένα γονιό αυτόν και για το ένα παιδί που δεν υπάρχει σήμερα μαζί μας, είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και μου λένε, και η σύζυγός μου και άλλοι μου λένε, καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι πολύ σημαντικό? Αυτό το παιδί δεν το καταφέραμε όμως. Δεν το καταφέραμε, γιατί έρθει σε εμάς και δεν το καταφέραμε? Γιατί δεν το ξέραμε. Δεν μας πήρε τηλέφωνο. Γι' αυτό κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε, με εφορμή αυτά τα περιστατικά, κάνουμε περισσότερο. Οργώσαμε την Κρήτη, μιλήσαμε με τα παιδιά.
0: Απαντάει σε αυτή την ανάγκη αυτό το δίκτυο της συστράτευσης που οργανώνεται στην Κρήτη?
2: Η μόνη λύση, αγαπητέ μου. Η μόνη λύση, η θεσμική διαδικασία. Ήρθε ο υπουργός και έκανε εγγένεια. Σε κάτι το οποίο ξεκινήσαμε 12-15 χρόνια πριν με το National, το Εθνικό Κέντρο για την Αμερική.

0: με το με ευρωπαϊκά κλπ. Τα έχουν ξεχάσει. Αυτό το σπίτι του παιδιού έχουμε σύμφωνο συνεργασίας. Και, και λειτουργήσε και λειτουργεί το κομμάτι του θεραπευτικού. Το κομμάτι του advocacy, όπως το λένε, δηλαδή της συνηγορίας, είναι οι θεσμοί. Το είχαμε έτοιμο και δεν το λειτουργήσαν ποτέ. Είναι ο καθένας, και δεν μιλάω τώρα για πολιτικές εποχές, το μου ξαναπεί. Εγώ μιλάω για διαχρονικά, για τα 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας. Τα εγγένεια αυτού του χώρου το είχε κάνει ο Πανούσης τότε, που ήταν υπουργός προστασίας. Και επειδή ήταν καθηγητής, μας έλεγε: τι θειοδώρο είναι αυτό που κάνετε προς τα παιδιά, ότι θα μπορούν πλέον να αναφερθούν και να πούνε σε ένα χώρο, σε μία διαδικασία έρευνας, και όχι σε 14 διαφορετικούς, ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, που θα πρέπει να περιγράψει πώς το έκανε, τι το έκανε, και εκείνο και το άλλο κλπ. Σε 14 ανθρώπους. Το λέω απλώς για να είναι κατανοητό ότι περνάει ο καιρός, περνάνε χρόνια και ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στην.
1: Είστε αισιόδοξος ότι αυτό το νέο εγχείρημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους τοπικούς φορείς θα έχει χειροπιαστά αποτελέσματα? Και ένα ερώτημα δεύτερο, εάν κομβικό σημείο στον κορμό αυτού του εγχείρηματος είναι η τοπική κοινωνία?
0: Είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν μπορεί να μην είσαι αισιόδοξος. Γιατί έλειψα θα κλειστεί σε ένα δωμάτιο όπως έκαναν κάποιοι άλλοι γονείς. Είμαι αισιόδοξος και ήδη ξεκίνησε το δίκτυο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ήδη φέρνει κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, δεν είναι οι ταχύτητες γρήγορες, αλλά γίνεται μασάζ. Αυτό το λέω και μάλλον μου λέει, δεν είναι, αυτό που αναφέρεις δεν είναι σωστό η έννοια μασάζ. Μασάζ είναι. Γιατί τους φέρνει σε μια διαδικασία. Το ίδιο είναι και στη Δυτική Ελλάδα, ακόμη καλύτερα στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, να δούμε. Αλλά αν δεν συμμετέχει η κοινωνία, που πρέπει να πω για να μην ξεφύγω λόγω χρόνου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κριτικούς. Επειδή πήγα κι εγώ σε όλες τις περιοχές που κάνουμε δράσεις, όχι συνέχεια, δεν έχω το χρόνο, εισέπραξα πολύ αγάπη. Πολύ νιάξιμο και πολύ ενδιαφέρον. Ναι, οι γονείς δεν συμμετέχουν. Τους ρώτησε κανένας όμως αν μπορούν να συμμετέχουν, αν έχουν δυνατότητες χρονικές. Όταν πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο και δουλεύουν 12 ώρα, μη σας πω και 24 ώρα μερικές φορές. Άρα είναι εύκολο να στοχοποιούμε τους γονείς ότι δεν ενδιαφέρονται κλπ. Η υπόλοιπη κοινωνία τι κάνει? Έχει βάλει τα παιδιά σε μια διαδικασία ότι επειδή είσαι, το έχω στην οικογένειά μου, το παιδί μου, τώρα δίνει εξετάσεις η κόρη μου. Είναι το 19. Αν δεν πετύχει, Παναγία μου, καταστροφή, κορίτσι μου, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν δεν πετύχει στις εξετάσεις, δεν απέτυχε στη ζωή. Οι εξετάσεις είναι, και αυτό είναι βάρβαρο για τα παιδιά. Άρα η κοινωνία έχει δημιουργήσει μια μυθοπλασία που και βοηθάει με το να συμμετέχουν στις εξαφανίσεις, με το να ενημερώνουν για το τι συμβαίνει και πού βρίσκονται κάποια παιδιά, με το να συμμετέχουν στις κακοποιήσεις. Κάποτε λέγανε οι κριτικοί δεν μιλάνε. Εμείς έχουμε και έχουμε να πω ότι περισσότερα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία τα άσχημα, μας είχαν πάρει τηλέφωνο. Και μας ενήμερον και εκπαιδευτικοί και γειτόνες και γείτονες κλπ. Άρα έχουμε σπάσει κάποια κατεστημένα σαν κοινωνία, γιατί το χαμόγελο είναι η κοινωνία αυτή καθε αυτή. Δεν είναι κάποιοι λίγοι προύχοντες κλπ. Έτσι, οι φιλάνθρωποι.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, με τις δυνατότητες επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή να είναι απείρως ευκολότερες σε σχέση με πριν από 20, πριν από 30 χρόνια. Παρόλα αυτά, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία αυτοκτονικότητας. Έχουμε εφήβους να είναι κλεισμένους στον εαυτό τους. Έχουμε στοιχεία έντονης κατάθλιψης σε νέα παιδιά. Πώς εξηγούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, όταν πλέον σήμερα το μόνο εύκολο ως προς τα εργαλεία είναι εύκολο, είναι να επικοινωνήσεις με τον άλλον?
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι με την επικοινωνία δημιουργήσαμε έναν άλλο κόσμο. Μιας παράπλευρες επικοινωνίας. Απαγορεύουμε στα παιδιά τα social media. Είναι η λύση? Όχι. Γιατί επειδή συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες με μια διεθνή σύμπραξη, το Global Message Network. Με την Αυστραλία λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία,

0: πέτυχε.
1: Το ίδιο.
2: Το απαγορευμένο μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα.
0: Έχει αντίστροφα αποτελέσματα στους έφηβους. Έχουμε όμως κάτι να σας ανακοινώσω, που δεν ξέρουμε ο χρόνος αν μας επιτρέπει.
2: Παρακαλώ, βέβαια.
0: Επεκτείνουμε, που είναι αυτό που έγινε με τον κύριο Αναστασιάδη, τον Παναγιώτη, τον καθηγητή στο ΕΔΙΒΕΑ, που έγινε το 7ο Διεθνές Συνέργειο, το κάνουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και οργώνουμε όλη την Ελλάδα με τον Οδυσσέα, το όχημα Οδυσσέας, αλλά και το όχημα, κυριολεκτικά όχημα, με το πρόγραμμα Έγνοια. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, μπορώ να πω, με μια έρευνα, τι είναι το Έγνοια. Τα παιδιά έχουν μπει ήδη στο AI. Το πυραμίδηση. Δεν το πυραμίδηση. Τα παιδιά ήδη τα μαθήματά τους θα κάνουν από το AI. Και το χειρότερο, το έχουν σαν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Δεν είναι ο σύμβουλος. Και πολλές φορές οδηγεί και σε λανθασμένες οδηγίες. Γιατί θέλει να ευχαριστήσει το χρήστη. Άρα λοιπόν ξεκινάει αυτό η έρευνα πρώτα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς γονείς και οργώνουμε, θα συνεχίσουμε αυτό το όργωμα ενημέρωσης επικοινωνίας, γιατί αυτή η απόρρεια αυτής της επικοινωνίας είναι που παίρνουν το 45% πλέον. Το έχουμε ξαναπεί και παραμένει αυτό το 45-50% που καλούν τα παιδιά είτε τηλεφωνικά είτε με το chat 1056. Ας το θυμούνται λοιπόν το 1056 και ας το δίνουν και οι γονείς. Κάποια στιγμή δύσκολη, καμιά φορά μπορεί να μιλήσουν, μην μιλήσουν στους γονείς.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι πιο εύκολο να απευθυνθεί σε κάποιον που δεν
0: γιατί δεν
2: μιλάνε
0: στους γονείς. Κακός γονιός. Όχι, δεν είναι κακός γονιός. Το παιδί θέλει να μην στενοχωρήσει το γονιό για κάτι που έκανε. Δεν θέλει να τον πληγώσει. Όπως αυτός που το έχω κλασικά μπορεί να το ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Ο νεαρός που είπε, μάλωσα με τη μαμά μου και θέλω να τα βρω. Πείτε μου τον τρόπο. Γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Και προσπαθεί να βρει τρόπο, και καμιά φορά δεν έχουν και χρόνο. Γιατί η δουλειά που. Εδώ για την Κρήτη τώρα μιλάω. Η δουλειά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι που τους έχω γνωρίσει σε ξενοδοχεία και αλλού. Δεν έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. Δεν έχουν χρόνο να ανασάνουν. Οπότε εκεί κάπου χάνουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τα παιδιά. Και εδώ η υπόλοιπη κοινωνία, μην τα ρίχνουμε τα παιδιά πιο βαθιά. Να τα σηκώνουμε. Αυτό που κάναμε τώρα, ξέρετε πώς το χάρηκαν. Γιατί εκτός από την επικοινωνία. Τη διαδραστική που κάναμε, παίξανε κιόλας. Και έβλεπες αυτά τα αγόρια τα που άγαρμπα κάνουν τα παιχνίδια του ΕΠΑΛ και λοιπά που τα θεωρούν παραβατικά επειδή είναι στο ΕΠΑΛ. Ίσα ίσα μιλάμε για εξαιρετικά παιδιά. Αρκεί να τους μιλήσει μαζί και να καταλάβουν. Παίζανε παιχνίδια έτσι. Γιατί περνάγαν καλά. Απομυθοποιήθηκε λοιπόν. Απομυθοποιούμε κάποια πράγματα. Και αν δεν τα απομυθοποιήσουμε και τα αφήσουμε έτσι. Γιατί για να το εντοπίσουμε το πρόβλημα πρέπει να χρειαζόμαστε κάποιες μέρες εκπομπές για να μιλήσουμε για την πραγματικότητα με επιτελείο, με ανθρώπους κλπ. Και προτείνω κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι μας, ειδικοί, γιατί εγώ δεν θέλω να το παίξω ειδικός, μπορούν να έρχονται ή να μέσα από το στούντιο της Αθήνας, που έχουμε μια διαδικασία, να σας γίνει εδώ στην Κρήτη, να δίνουμε κάποιες συμβουλές. Όχι λόγω επικοινωνίας.
2: Όχι, και πάντα όποτε τους έχουμε καλέσει, πάντα έχουν
0: ανταποκριθεί. Να γίνεται το δεκάλεπτο του χαμόγελου. Όχι το χαμόγελο σαν φορέας, αλλά σαν γιατί οι γονείς να ξέρουν που θα τηλεφωνήσουν. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση μαζί τους και μετά πάρε για τα συνέχεια που είναι εμείς προσωπικά δεδομένα πάντα που είναι όλα στην τηλεόραση. Και επειδή έχει επιτυχία σε άλλες χώρες του κόσμου, ας το δείτε κάποια στιγμή.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Στην κορυφή των προτιμήσεων των σκανδιναβών ταξιδιωτών παραμένει κυρίες και κύριοι σταθερά η Κρήτη με τον τουριστικό οργανισμό Apollo Travel να βραβεύει τα κορυφαία ξενοδοχεία του νησιού για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται εφέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
3: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Amira Luxury Resort Spa.
4: Καμαρώνω για τους συνεργάτες που έχουμε, καμαρώνω για τα προϊόντα, το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη

0: θέση εδώ στην καρδιά. Καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθυμνο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μία αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
1: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
2: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα. Να έχουμε μια καλή σεζόν τουριστικά, έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη, να υποδεχθούμε και το Απόλλο, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μια πλέον θα έλεγα οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής, κάθε χρόνο με την κυρία Νίνα και τα λοιπά, την περιμένουμε, έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
3: Η γιορτή του Απόλλου κάθε χρόνο έγινε πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά, όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
1: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Απόλλων και της Ντερτούρ, της Ντερτούρ και της Απόλλων, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε, θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
5: Το Απόλλο είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
1: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν την φιλοξενία, τις ομορφιές και την αυθεντική κρητική εμπειρία.
6: Μια σπουδαία διεθνή διάκριση εξασφάλισε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει επίσημα το ρόλο του μοναδικού στην Ελλάδα συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Σε μια λαμπρή τελετή έναρξης παρουσία εκπροσώπων του οργανισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επισφραγίστηκε μια ιστορική συνεργασία που αναμένεται να αναβαθμίσει καταλυτικά την ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των ασθενών στη χώρα.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
7: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της ιατρικής σχολής που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την ιατρική σχολή.
8: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, επί 4 χρόνια και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
9: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
10: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
1: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
11: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
12: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
6: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι που κατηγορούνται για σωρία συναλλαγών με πλαστά χαρτονομίσματα κυρίως των 200 ευρώ σε επιχειρήσεις της Κρήτης. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η ιδιοκτήτης περιπτέρου περιέγραψε με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου προς τους επαγγελματίες και τους πολίτες της περιοχής, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν εξονυχιστικά τα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας.
13: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
14: Ήρθαν δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και μου πήραν, ήθελαν δύο κρουασάν και μετά μου βγάλαν το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι κάναμε, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και του έστειλα απέναντι.

0: Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο διακασό αεύρο. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω καταρχήν ήταν ήλιο και δεν μπορούσα να δώσω τσιγάρα. Λέει ένα ατμικά, λέω ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει τι να πάρουμε. Λέω δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω σιγά να μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνει τα αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
1: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
0: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ εγώ, λέω, εγώ τους είχα ξαναδεί, λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω, γεια, μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι, λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δυσέβρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα, μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5 συνελήφθηκε και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Κόγκο λόγω του ιού Έμπολα, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα. Καθώς ο ιός παρουσιάζει ήδη τάσεις διασυνοριακής εξάπλωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο πραγματικός αριθμός των μολυσμένων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε διακοπές βρίσκονται οι παίκτες του Όφη μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον, άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόόπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο ΟΦΗ θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω.

σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες στις νεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα έξιμπο φορ, κυρίως το κεντρικό.

νεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως θερμές ώρες ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βοιωτία ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος καθώς επίσης και της Ευρώπης.

θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο Ίδρα, Άργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ίδρα, Άργυρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νόμου. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1.

0: ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή. Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια: Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια πράγματα
0: έχεις κάνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον. Δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε.

0: Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
1: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
0: Δύσκολη κατηγορία.
1: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
0: Δεν έχω παίξει.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ψαχνόμουν να δω το μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
0: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
1: Τι διαβασμένη, να μας δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
0: Εντάξει.
1: 18, 18.
0: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα. Μετά...
1: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχε τον γκολ. Το να παίζει, επειδή μου το είπε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξει σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
0: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα του, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά. Πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά.
1: Θα ήταν
0: το συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη... Σεβασμό.
1: Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιο. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φαίνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τι γύτευες την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11. Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλά...

0: 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφη.
1: 11 όφη. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλα Μάθεια.
1: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα...
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
0: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο είναι το χωριό?
0: Τρίκαλα Μαθίας.
1: Α, το αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά,
1: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί, με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: ναι.
0: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
1: Α, πήγαινες,
0: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν που κάνουν μπαλέτο.
0: Τάικβοντό.
1: Τάικβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερ φορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι?
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο,
1: κάπα 19, έχει κάτι το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
0: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρ.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς, αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι. Θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες.

0: Είχαμε θέμα.
1: Δηλαδή όταν έβαλε σε εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέμα. Ξαδέρφια μου, θύ, από την άλλη πλευρά ο νονός μου, ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας
1: ένα
0: το πω
1: μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως...
0: Σωστά.
1: Ως παίκτης που,
0: σωστά.
1: Που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το
1: ναι,
0: μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που
1: ναι,
0: σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
0: μόλις
1: σου.
0: Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό
0: είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου.
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε. Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν
0: έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια.
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τεργοτέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός.
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι. Έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Από λίγη ώρα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εγώ το είπα κομψά.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρελά.

0: Και τι συνίστα του τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφι. Στο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μπέρδια?
1: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφι.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά...
0: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως ναι, σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
0: Συμμορία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Δεν τους βλέπατε.
1: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
0: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
1: Τελειώνει η σεζόν.
0: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
0: τις διαδικασίες.
1: Τις διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
0: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
1: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
0: Ο προπονητής είναι
1: ο Νόμπλιας.
0: Όχι ο Νόμπλιας,
1: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω

0: Πάρε κάρτα.
1: Μου λέει, μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω, αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι, θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
2: Για να παίξουμε
1: μετά. Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει ότι έγινε τώρα.
2: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
1: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
2: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
1: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
2: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
1: Με πήρε ο Δουρέκας.
2: Ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
2: Ο Κούλης.
1: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
2: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
1: Το Λεωνίδα του Θανασούλη, ακόμα.
2: Ακόμα.
1: Έχει και το... τον Κωνσταντέλια.
2: Τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
2: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Μου λέει σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
2: Πας
1: και
2: παθαίνεις.
1: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είσαι ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον Άγιαξ,
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό, 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω, τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα
1: κερδίσει. Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακό έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τι λίγε ευκαιρίε έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις. Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, το η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε. Και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη. Μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι. Και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
0: Σωστό. Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμίωσοι, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν πολύ, πολύ φαία απέναντι.
1: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
1: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έβγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφαθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
1: ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήταν?
1: Η μάνα ήταν η μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό. Άμπραβο.
1: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρούνο Γκάμα. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
1: Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Ναι. Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, η Τούδη ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι, όχι, είναι μόνο πολιτικά. Σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο.

0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
1: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
0: το
1: μυαλό σου.
0: Κατάλαβα το τραβήξεις αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο?
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά, και δεχόμαστε γκολ στο 120.
0: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
0: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
1: Εννοείται. Επίσκεψη οπαδών στο
0: Ρίσιο. Ναι.
1: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι. Αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
0: Σωστό.
1: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου. Το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Γενικά ο Άρης 2-1.
1: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
0: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Ότι έχεις χάσει πέναλτι. Και...
0: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
1: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι. Και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα, μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα μάτσο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
0: Θα το βάλω.
1: Το έχω.
0: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκού.
1: Διούδης.
0: Ο Διούδης.
1: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται βάζω γκολ.
0: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχει βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστή. Εσύ να βάλει γκολ. Βάζει γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζει γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζει γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
1: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
0: Ναι, νομίζω και εγώ το
1: ήταν. Το κύπελο

0: Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους
1: Ναι.
0: ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης.

0: στον εαυτό σου. Δηλαδή, ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή. Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
1: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
0: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
1: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως, μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το Ρεσίδη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
0: θύριο. Παιχτάρα. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει
1: ελπίδων.
0: Ελπίδων.
1: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... Πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.

0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
0: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
0: και κατάφερε να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
0: τρίτο
1: εγώ.
0: Τρίτο γιατί έγινε το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
0: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
1: Μπαίνεις μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όμως πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
0: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
0: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
1: Δεν θα,
0: ναι,
1: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
0: Σωστό.
1: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
0: λίγο
1: να πάρεις τη θέση να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
0: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
0: Πώς λένε το πιτσιρικά?

0: Το γιο.
1: Θανάσης. Και έχω και έναν πιο μικρό.
0: Και ένα πιο μικρό, ναι. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις. Που είναι και βιωματικό
1: σου. Την
0: λέει,
1: έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
0: και η οποία
1: από
0: είναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι υπάρχει και η ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει ήττα.
1: Ναι,
0: Σωστά.
1: Διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
0: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
1: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
0: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
1: Χάρηκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρ Καλοχώρη.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη

0: Γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς και εμπρισμούς αποκαλύπτει η δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, θείο και ανήψια. Υποκαθιστός φόβου ζούσαν για χρόνια αγρότες και κτηνοτρόφοι σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα ζητήσουν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι οι προσφυγές παραμένουν στο τραπέζι έως ότου υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τις αστικές παρακάμψεις. Εν αναμονή των νέων κομμάτων, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη, παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος. Τι σηματοδοτεί η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Αύριο Τετάρτη, κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με τον Θάνο Πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ψήφισμα κατοίκων και επαγγελματιών των Μαλάδων. Ηχηρή διαφωνία Σισαμάκη στη μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Αποσύρθηκε το θέμα μετά την τοποθέτησή του. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποκαθεστώς απόλυτου φόβου ζούσαν, κυρίες και κύριοι, για 5 χρόνια περίπου 40 αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον φερόμενο ως εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης και τα δύο ανήψια του, που με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς άρπαζαν τις περιουσίες τους και τις δήλωναν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας έτσι πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δε περίπτωση που κάποιος αρνούνταν, αντιμετώπιζαν την οργή τους με την δικογραφία να είναι απολύτως αποκαλυπτική των μεθόδων που ακολουθούσαν.
1: Αρνούνται κάθε κατηγορία οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εκβιασμών και των επιδοτήσεων που φέρονται να λάμβαναν χωρίς να τις δικαιούνται. Η δικηγόρος τους υποστήριξε πως τα δύο αδέλφια και ο θείος τους που θα απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής θα αντικρούσουν τις κατηγορίες, καθώς θεωρεί επίσης ότι η δικογραφία είναι υπερδιωγγωμένη.
2: Δια παραλήψεως εκβίαση δεν νοείται και δεν τελείται. Άρα, σας λέγω ότι τα αδικήματα τα οποία μας αποδίδονται τα αρνούμεθα στο σύνολό τους στεντορίως. Σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναυθεί με ντόπιους εκεί της περιοχής. Βρίσκονται λοιπόν νόμιμα εμένοντας σε περιοχές οι οποίες τους έχουν παραχωρηθεί, αν θέλετε, και έχουν μισθωθεί από τους ίδιους τους κατηγορουμένους, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της χορτονομής τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο θείος και τα ανήψια του είχαν γίνει για περίπου 5 χρόνια ο φόβος και ο τρόμος της ευρύτερης περιοχής, της Δρίζας του Ψιλορίτη και των γύρω χωριών, κυρίως του Δήμου Φεστού όσο και του Δήμου Αμαρίου. Στο στόχαστρό τους ήταν εκτάσεις που είτε ήθελαν να τις δηλώσουν ως βοσκοτόπους για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον

0: ΠΚΠ, είτε να τις καλλιεργούν αυτοί και όχι οι ιδιοκτήτες τους. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν αντιμετώπιζαν την οργή τους είτε με εκβιασμούς και απειλές, είτε με εκδικητικές ενέργειες όπως η καταστροφή περιουσιών. Είναι χαρακτηριστικό πως την ογκωδέστατη δικογραφία που συνέταξε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται η δράση τους για 5 χρόνια και πως θύματά τους είχαν πέσει περίπου 40 αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είναι χαρακτηριστικές 3 περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία, όπου στη μία περίπτωση έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη, στη δεύτερη περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα αμπέλι καταστρέφοντας ολοσχερό στην καλλιέργεια, ενώ στην τρίτη περίπτωση στο στόχαστρό τους μπήκαν 134 ελαιόδεντρα ενός κατοίκου του Δήμου Αμαρίου, όπου έκοψαν τα δέντρα σχεδόν σύριζα από το χώμα καταστρέφοντας τον ελαιόνα.
1: Οι πράξεις λοιπόν στις οποίες γίνεται αναφορά είναι η εκβίαση κατά εξακολούθηση με την απειλή άσκησης βίας. Αυτό είναι το ένα αδίκημα. Το άλλο αδίκημα είναι ένας διακεκριμένος εμπρισμός, όσο επίσης η απάτη επί των επιχορηγήσεων. Λέγω όμως ότι αρνούμεθα στεντορίως όλα τα αδικήματα, δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτού. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια τα οποία θα κατατεθούν αρμοδίως.
0: Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία στην οποία εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, 6 άνδρες και οι γυναίκες τους, το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβαν τα 5 τελευταία χρόνια ανέρχεται στις 586.000 ευρώ. Χρήματα που πολλά από αυτά δεν έπρεπε σύμφωνα με τη δικογραφία να λάβουν, καθώς δήλωναν είτε εκτάσεις που δεν τους ανήκαν είτε ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους. Ισχυρισμός όμως που αντικρούεται από την πλευρά των 3 κατηγορουμένων με βάση τα όσα δήλωσε η δικηγόρος τους.
1: Είναι σωρία μισθωμάτων τα οποία θα κατατεθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών και θα αποδείξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ότι βρίσκονται νόμιμα στην περιοχή. Τώρα, λέμε και πρέπει να υποθεί εδώ ότι ουδόλως οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων εκεί. Δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση. Είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιονδήποτε έγγραφο σε οποιονδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του. Σέβονται λοιπόν τις περιουσίες των ανθρώπων, μένουν εκεί νομίμως, προσθέτοντας ότι δεν προκαλούν ζημίες οι οποίες σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έχουν αποδειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Η συγκεκριμένη υπόθεση με εκβιασμούς, καταστροφές και ζημίες σε καλλιέργειες δεν είναι η πρώτη που βλέπουμε στην Κρήτη, καθώς είχε υπάρξει ανάλογη επιχείρηση πριν από μερικούς μήνες στην Κίσαμο. Οι πληροφορίες δε αναφέρουν πως η αστυνομία έχει βάλει στο στόχαστρό της άλλη μια τέτοια ομάδα σε περιοχή του Λασιδίου και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως, η δικηγόρος των 3 βασικών κατηγορουμένων της συγκεκριμένης υπόθεσης επέκρινε το γεγονός ότι ο ένας από τους 3 συνελήφθη έξω από ιατρικό κέντρο των Αθηνών, όπου είχε μεταβεί για προσωπικό του θέμα υγείας.
1: Σίγουρα αυτό που δημιουργεί μια ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση ήταν η σύλληψη, αν θέλετε, του ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος είχε μεταβεί στο Νάσιο νοσοκομείο ακριβώς για πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει. Για μένα είναι απάνθρωπο ή, αν θέλετε, ιδιαίτερο σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο για το οποίο έχει προσέλθει. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει σοβαρός λόγος όταν ένας εκ των Κριτών μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να δει και να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα υγείας του και να αντιμετωπίζει αυτή εδώ την εικόνα. Δεδομένου ότι, λέμε ξανά, ο ίδιος έχει οικογένεια 9 παιδιών, 9 τέκνων, είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Βοριζίων και ουδόλως διαφεύγουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
2: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις και για όλα τα στοιχεία πώς αποκαλύπτονται από αυτή την δικογραφία. Μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Μαζί μας και ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, προφανώς θα ξεκινήσω από εσένα που γνωρίζεις πολύ καλά το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και στο βίντεο που μιλήθηκες νωρίτερα κεντρικά στοιχεία της δικογραφίας και βέβαια τις δηλώσεις της δικηγόρου των 3, οι οποίοι αρνούνται τα πάντα, απολογούνται δε την Παρασκευή.
3: Μάλιστα, η κυρία Μπέρκη έδειξε κατά τις δηλώσεις που έκανε και ένα έγγραφο από την δήλωση ενός εκ των 3 από τον ΟΠΚΠΕ, όπου υπήρχαν δεκάδες αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονται ως ενοικιασμένα είτε στην Κρήτη είτε εκτός Κρήτης, συγκεκριμένα σε 2 νησιά, στην Τήλο και στην Άνδρο. είναι στο πλαίσιο της λεγόμενης τεχνικής λύσης, όπου τα νησιά αυτά συγκαταλέγονται ως βοσκό.

0: ανισότοποι σε κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν τις εκτάσεις για να δικαιολογήσουν τα απαραίτητα ζώα που έχουν. Δηλαδή, όταν έχεις έναν αριθμό ζώων για να μπορείς να πάρεις επιδότηση, πρέπει να δηλώσεις συγκεκριμένες εκτάσεις. Όταν δεν έχεις αυτές τις εκτάσεις, η τεχνική λύση έδινε εκτάσεις εκτός νησιού. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται. Την Παρασκευή θα απολογηθούν και οι τρεις. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και ο τρίτος, ο 43χρονος που αναφέρθηκε στο τέλος του βίντεο η κυρία Πλεύρη, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Πήρε και αυτός προθεσμία για την Παρασκευή το μεσημέρι. Προφανώς και θα αρνηθούν τις κατηγορίες. Όμως η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά δεμένη από πλευράς των αστυνομικών αρχών. Μερικές χιλιάδες σελίδες, το είπαμε και χθες, αριθμεί αυτή η ογκωδέστατη δικογραφία. Και έχει αρκετές καταθέσεις. Αρκετές καταθέσεις από άτομα τα οποία βρέθηκαν στην οργή των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τουλάχιστον αυτό περιγράφουν. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν μέσα στις καλλιέργειές τους τα ζώα των κατηγορουμένων. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν τους κατηγορουμένους να καλλιεργούν τις εκτάσεις τις δικές τους ή να τις χρησιμοποιούν ως βοσκότοπους χωρίς να τους έχουν δώσει οι ίδιοι το πράσινο φως. Mm-hmm. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Προφανώς και οι κατηγορούμενοι, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αυτής της υπόθεσης θα αναπτύξουν τους ισχυρισμούς, όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετά στοιχεία. Τώρα,
1: και αρκετές μαρτυρίες, ναι.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες υποθέσεις, όπως είδαμε και στο βίντεο. Υπάρχει μία τουλάχιστον που δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό στον νομό Ηρακλείου και μία στον νομό Λασιθίου.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε, καταρχήν, νομίζω ότι δεν προκαλεί έκπληξη κανένα υπερασπιστική γραμμή του δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι σύνηθες, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα σταθούμε περισσότερο πέρα από την ουσία, που έτσι αλλιώς πλέον θα κριθεί από τη δικαστική αρχή, ανάκριση και ακροματική διαδικασία όταν θα φτάσει. Όμως το βασικότερο, επειδή το έλεγα και χθες, ότι είναι καρκίνωμα για την Κρήτη αυτή η ιστορία του εκφοβισμού κοινωνιών ολόκληρων, χωριών ολόκληρων, από κάποιες ομάδες. Είτε είναι από οικογένειες, είτε συνιστούν διάφορες άλλες, ας το πούμε έτσι, είχαμε τον τίτλο συμμορίες, όπως για να τις πει κανένας. Το πρόβλημα για μένα είναι να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι.
1: Να ανοίξουν τα στόματα.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια στόματα άνοιξαν. Εάν η παρουσία της αστυνομίας, είτε τη λέμε FBI ή οπωσδήποτε τη βαφτίσουμε, είναι συνεχής, αδιάλειπτη και καταλαβαίνουν ότι είναι στο πλευρό τους. Και δεν πάνε αυτή την κλασική που είχαμε πολλές φορές, το είχαμε και πρόσφατα, σας θυμίζω, στο φωνικό, την πάση στην αστυνομία, σου λένε, έλα μωρέ τώρα, άσε, μην μπερδεύεσαι με αυτά, καλύτερα να μην μπλέξεις. Πολλές φορές δυστυχώς αστυνομικοί το λένε και έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς, κυρίως όταν έχουν αυτή την εντοπιότητα, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εάν ξεφοβηθούν, αν ανοίξουν στόματα και αν, το βάζω εδώ γιατί ξέρει και ο Χάρης, το ξέρεις και εσύ Σόδια, φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία και δεν έχουν γίνει κάτι περίεργοι σασμοί και δεν αλλάξουν καταθέσεις και δεν αλλάξουν ρότα, διότι το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
2: Μάλιστα σε πολύ σοβαρά αδικήματα, όπου ο άλλος, να το πω έτσι, τον πυροβολούν, τον παλωτάρουν και λέει μετά στο δικαστήριο, λέει, δεν ξέρω πού μου ήρθε, καλό κοπέλι ήταν αυτό. Δυστυχώς τα έχουμε αυτά. Εάν οι άνθρωποι ξεφοβηθούν, πραγματικά νομίζω θα έχουμε αποτελέσματα και πάρα πολύ σύντομα με αυτούς τους τύπους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας των προσφυγών για τον ΒΟΑΚ θα ζητήσουν η Δήμη Ηρακλείου και η Μαλεβιζή, όπως προέκυψε χθες στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι προσφυγές αποσύρονται εντελώς και από το τραπέζι. Παραμένουν εκεί έως ότου υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί για τις αστικές παρακάμψεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη και τον Σωτήρη Μεταξά που είναι μαζί μου. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Για τις 27 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση. Έχει ζητηθεί, και αυτή είναι μια είδηση που τη μάθαμε χθες, αναβολή και από τους δύο Δήμους.
3: Ναι, και θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα αν θυμάται ο Σωτήρης τον αριθμό, πρέπει να είναι η έκτη αναβολή, πέμπτη ή έκτη αναβολή, κάτι τέτοιο. Ναι, της υπόθεσης, της προηγούμενης φοράς ζητούσε την αναβολή του ελληνικού δημόσιου.

0: τη ζητούν οι δύο Δήμοι. Είναι μια αλλαγή που δεν επί της ουσίας η υπόθεση θα πάρει πάλι αναβολή, έτσι. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα δηλαδή. Όμως δείχνει την μετατροπή στο κλίμα που υπάρχει πια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ένα κλίμα το οποίο είναι σαφώς καλύτερο, είναι ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, χθες εξήγησε ότι το γεγονός πως οι Δήμοι θα ζητήσουν αναβολή δεν σημαίνει ότι αποσύρουν τις προσφυγές τους. Έτσι. Σημαίνει όμως ότι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις πως οι αστικές παρεμβάσεις θα ενταχθούν στην μελέτη την οποία έχει ήδη ζητήσει από τον ανάδοχο το Υπουργείο Υποδομών να εκπονήσει. Το Υπουργείο Υποδομών δηλαδή έχει στείλει μια εντολή προς τον ανάδοχο, του λέει να εκπονήσει, να ενσωματώσει μάλλον στην μελέτη τις προτάσεις των δύο Δήμων. Αυτό όταν θα το δουν, όταν θα γίνει, θα έχει γίνει και ένα βήμα προς την οριστική απόσταση των προσφυγών, η οποία πάντως θα γίνει, θα τις αποσύρουν τις προσφυγές, το ξεκαθάρισε ο κύριος Καλοκαιρινός, μόνο όταν ξεκινήσουν και τα έργα, δηλαδή ούτε κάνουμε τις υπογραφές. Θα περιμένουν να ξεκινήσουν τα έργα για να αποσύρουν τις προσφυγές, γιατί θεωρούν τις προσφυγές πολύ μεγάλο όπλο για να το απεμπολίσουν, χωρίς να είναι 1000% σίγουροι ότι οι προτάσεις τους θα ενσωματωθούν. Κρατάμε ότι θα υπάρξει μία ακόμη αναβολή. Νομίζω θα υπάρξουν και άλλες, γιατί εφόσον ισχύει αυτό που είπε ο κ. Καλοκαιρινός, ότι οι προσφυγές θα αποσυρθούν μόνο όταν έχουν ξεκινήσει και οι μπουλντόζες, ναι, θα πάμε και σε άλλες ημερομηνίες εκδίκασης και σε άλλες αναβολές.
1: Σωτήρη, έρχομαι σε σένα. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά στην Κρήτη, ο κύριος Δήμας, κάθε φορά που έρχεται στο νησί, ερωτηθεί σχετικά ή όχι, αναφέρεται σε αυτό το θέμα, ενώ στις διεκδικήσεις των δύο Δήμων, αποδίδοντας δίκιο σε αυτές τις διεκδικήσεις, κρίνοντας ότι τα αιτήματα είναι απολύτως λογικά και έχοντας δεσμευθεί πολλάκις, η αλήθεια είναι ότι θα ικανοποιηθούν στο μεγαλύτερο τους μέρος.
2: Κοίταξε, αναφορικά με τις αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να μοιάζει και να είναι μια επαναλαμβανόμενη συνθήκη, αλλά τα δεδομένα σε αυτήν την μακρά διαδρομή είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση, για παράδειγμα, με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αναβολή που είχε ζητήσει και είχε πάρει το ελληνικό δημόσιο απέναντι στις προσφυγές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Φτάσαμε, για παράδειγμα, από το «Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» του κυρίου Σταϊκούρα στο «Οι Δήμοι έχουν απόλυτο δίκιο» και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και σε μια τεχνική μελέτη που θα ενσωματώνει αυτές τις διεκδικήσεις του κυρίου Δήμα. Δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή. Φαίνεται όμως ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι η καλύτερη δυνατή αναφορικά με τις παρακάμψεις στα αστικά τμήματα του ΒΟΑΚ, όμως και πολύ καλά κάνουν οι δήμαρχοι και κρατούν και μία πισινή, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας και προφανώς μία πολιτική δέσμευση δεν αρκεί για να αποσύρουν το τελευταίο καλό χαρτί που έχουν στα χέρια τους. Θα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί μέσα σε συγκεκριμένες τεχνικο-οικονομικές λεπτομέρειες και η μελέτη αυτή να υπογραφεί ώστε να αποτελέσει και η υποχρέωση του αναδόχου. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και άλλη αναβολή, όμως στο τέλος της διαδρομής όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη αναταραχή είναι το πολιτικό σκηνικό, αναμένοντας τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Την 5η 21 και την 3η 26 Μαΐου αντίστοιχα. Η διαγραφή Πολάκη τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού προκαλεί αναταράξεις. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Στέριος Καλπάκης. Η απόφαση τώρα για απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και αποστολή μοιράς στο νησί κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα σε μια περίοδο που και ανεβάζει αισθητά τα ντεσιμπέλ της έντασης.
3: Απολύτως δικαιολογημένη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει την πρόταση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη για αυτοδιάλυση του κόμματος. Το απόγευμα πάντως παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέριος Καλπάκης.
4: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου

0: ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας.
1: Σωπικά.
0: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
2: Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Πολάκης το απόγευμα της Δευτέρας συμμετείχε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, δηλώνοντας μέλος του κόμματος, και στην τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ μιας ευρύτερης συνεργασίας των κομμάτων της αριστεράς, που θα περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και, πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
2: Την ίδια στιγμή στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος στις 26 του μήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παραβρέθηκε σε εκδήλωση νέων, στους οποίους απίφθινε πρόσκληση για τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα.
4: Σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο άφησε εντωμεταξύ για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καράμερος, αλλά από το Σεπτέμβρη.
5: Στον Τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν, αλλά αυτό το Σεπτέμβρη πια θα το δούμε οριστικά.
2: Για τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού την ερχόμενη Πέμπτη. Εν μέσω προετοιμασιών πάντως κατέθεσε μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάγιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές πάντως αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
5: Κοιτάξτε, χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούτσο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
2: Την ίδια στιγμή, με φόντο την τουρκική προκλητικότητα αλλά και την επικείμενη νομοθέτηση στην Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας, στην Κάρπαθο, θα μετασταθμεύσει ένα ζεύγος αεροσκαφών Μοιράζ 2005 αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται με γνώμονα την αύξηση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας, λένε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και στελέχη της κυβέρνησης.
5: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Στο Γκάρπαθο και στο Διδημότυχο εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
6: Εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά ένδειξη αδυναμίας.
7: Κώστα Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου. Τι λες, Κώστα, να ξεκινήσουμε προφανώς από όλο αυτό το θέμα, την ένταση με την Τουρκία και το θέμα αυτό με τους Patriot, με την απόσυρση που προξένησε σήμερα, έτσι μας έπιασε λίγο στον ύπνο η αλήθεια είναι.
8: Ναι, προφανώς δεν θα μας ρωτήσουν βέβαια.
7: Δημοσιογραφικά
8: κατάλαβα πώς το λες, αλλά λέω ότι δεν θα μας ρωτήσουν εάν κάνουμε μια στρατηγική επιλογή, γιατί αυτά είναι ζητήματα στρατιωτικά και ενόπλων δυνάμεων, για το πώς θα τα χειριστούν, εάν θα πάνε τα Μοιράζ εκεί, αν είναι η Πάτρια, ότι αν έχουμε. Διότι σου θυμίζω ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες πια που δεν τις είχαμε πριν μερικά χρόνια. Τα Ραφάλ μπορούν από πολύ μακριά να εξουδετερώσουν απειλές. Η φρεγάτα Κίμων. Είναι πολλά, αλλά μην μπούμε στην ουσία, γιατί αυτή την περίοδο νομίζω ότι η Τουρκία περνάει, δεν θα ήθελα να κάνω μια έτσι ρατσιστική διαπίστωση, αλλά περνάει μια φάση. Ας το πω έτσι λίγο απλά. Δηλαδή, την ενοχλούν όλα. Την ενοχλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που πάει στην Καπαδοκία. Έχουμε πάει άπαντες, έχουν πάει πολιτικοί, πηγαίνει ο Πατριάρχης.

0: ξέρω εγώ, βρήκε αυτό. Σήμερα βγάλανε μια ανακοίνωση, έτσι, η οποία στα όρια της γελιότητας, με αφορμή, γιατί πάντα τους πειράζουν όταν τους λέμε για γενοκτονίες, είναι η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό σήμερα. Και βγάλανε μια ανακοίνωση όπου μας είπαν ότι μα και εσείς δεν μας φάζατε στην Τριπολιτσά. Ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, πραγματικά. Είναι ένα θέμα
1: σε
0: το οποίο.
1: Σε αυτή τη φάση θα χρησιμοποιήσω, συγγνώμη, που έχει χαθεί πάλι το μέτρο.
0: Ναι, μην πει όμως τη φάση περνάνε έτσι.
1: Που έχει χαθεί το μέτρο. Αυτό ακριβώς. Το ανακοινώσει και διαρροές για όλα ναι. Εντελώς.
0: Και ότι θα περάσουν με ένα νόμο δικό τους το τι πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, στο διεθνή ναυτιλιακό χάρτη. Αυτά είναι πράγματα απίστευτα, αλλά ξέρεις, επειδή το καλλιεργούν και σε ένα κομμάτι της τουρκικής ελίτ. Τη πολιτική ελίτ μετράει αυτό και θέλουν να καλλιεργήσουν και εσωτερικά. Τώρα, εάν έχουμε ζητήματα στο τέλος του καλοκαιριού, διότι το έχουμε πει από προχθές, το έχουν προσδιορίσει κιόλας.
1: Ότι
0: κοιτάξτε, λέει, το τέλος του καλοκαιριού θα μας βρει λίγο απέναντι. Λοιπόν, κάτι παίζεται, διότι η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, γεωπολιτικά έχει κερδίσει πράγματα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε και το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι η τελευταία πενταετία, ας το πω έτσι. Έχει ενδυναμώσει πολύ και τις ένοπλες δυνάμεις και αυτό
1: δεν τους προκαλεί εκνευρισμό.
0: Δεν τους αρέσει καθόλου. Δεν τους αρέσει καθόλου. Τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί έχουμε και τα εσωτερικά πολιτικά. Είδες και το βίντεο, ειδικά στην πολυκατοικία. Τώρα δεν είναι ακριβώς πολυκατοικία κεντροαριστερά, διότι είναι διάφορα διαμερισματάκια που κάθε ένας προσπαθεί να τα πουλήσει, άλλοι να το κάνουν Airbnb και άλλοι να το ενοικιάσουν ή να το ανακαινήσουν. Φαίνεται πάντως ότι περισσότεροι οδηγούνται προς τον κύριο Τσίπρα. Επιμένω ότι εγκλωβίστηκε. Ίσως δεν το περίμενε ο κύριος Πολάκης με τη δήλωση που έκανε. Φαίνεται ότι τον περίμεναν στη γωνία για να τον διαγράψουν, κυρίως για να τον θέσουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ, διότι θυμίζω για μια ακόμη φορά στους τηλεθεατές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγείται σε μια διάλυση, αλλά αυτός παίρνει τις επιδοτήσεις, επιχορηγεί στις κρατικές, έχει την περιουσία και έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Το τι θα γίνει, καταρχήν μεθαύριο έχουμε την κυρία Καριστιανού, περιμένω να μου πει ακόμα το όνομα του κόμματος, πώς θα λέγεται. Έτσι, αν έχεις πληροφόρηση. Και την άλλη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας. Αλλιώς θα σου διάβαζα μαντινάδα από το AI.
1: Τώρα να μπορούσαμε να τη διαβάζαμε τη μαντινάδα. Δεν πειράζει, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε είτε με μαντινάδες είτε όχι. Σας ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική αναμένεται η προγραμματισμένη για αύριο τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Θάνο Πλεύρη, για το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Την Πέμπτη δε, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων θα καταθέσουν ψήφισμα στο Σώμα, προκειμένου να καταγραφεί και εκεί η αντίδραση για τη χωροθέτηση της δομής. Πάμε στο Σωτήρη Μεταξά. Ξανά να συζητήσουμε με φόντο και την αυριανή τηλεδιάσκεψη, Σωτήρη, αλλά νομίζω ότι έχεις να μας πεις και κάτι σημαντικό που προκύπτει και ως είδηση, ο λόγος κατευθείαν σε σένα.
2: Ναι, ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει φτάσει η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, αλλά αναρωτιέμαι πόσες φορές το έχουμε αναφέρει αυτό τους τελευταίους 10 μήνες από το Σεπτέμβριο του 2025, με την σύσκεψη που είχε γίνει στην Αθήνα, στη συνέχεια την τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει μερικούς μήνες μετά, μέχρι και την αυριανή τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις αναφορικά με την χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φορείς της Κρήτης δεν θα καταθέσουν εναλλακτική πρόταση, δεν θα προχωρήσουν δηλαδή σε μια πρόταση ενός χώρου που θα μπορούσε να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι η περίπτωση των Μαλάδων, έστω και αν η συγκεκριμένη επιλογή έχει ξεσηκώσει θυελλώδεις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, αλλά και ομόφωνα ψηφίσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό, μάλιστα. Φορείς και κάτοικοι της περιοχής και επιχειρηματίες την Πέμπτη θα δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα καταθέσουν και σχετικό ψήφισμα. Τώρα, μιλήσαμε σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας για το de facto. Να πούμε ότι η συνέντευξη θα μεταδοθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτας στις 9 το βράδυ. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε κάποια σημεία, διότι στην ατζέντα βρέθηκε και το μεταναστευτικό. Ο κ. Αβγενάκης μας αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει 2 εναλλακτικές προτάσεις.

0: προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη χωροθέτηση της δομής. Με σειρά προτεραιότητας αυτές οι προτάσεις είναι οι εξής. Η πρώτη έχει να κάνει με την αξιοποίηση του πρώην ΚΤΕΟ. Είναι οι εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό ακριβώς πριν από την έξοδο στο κακό όρος. Θεωρεί ο κύριος Αβγενάκης ότι έχει κάποια στοιχεία, δεν έχει κοντά οικισμό, είναι στην Εθνική, έχει εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, δεν απαιτείται η διέλευση μέσα από τον αστικό ιστό για την μεταφορά είτε από τα νότια παράλια είτε προς το λιμάνι για την αποχώρηση των μεταναστών. Είναι ένα δημόσιο κτίριο, άρα θα μπορούν να τρέξουν και άμεσα οι σχετικές παρεμβάσεις. Η δεύτερη επιλογή που βάζει στο τραπέζι είναι οι πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος της διασταύρωσης στην έξοδο με τα σταυράκια. Ακριβώς. Ακόμη φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν περάσει σε ένα ξένο φαντ. Αυτό προκρίνεται ως μια δεύτερη επιλογή. Τέθηκε το ζήτημα στο περιθώριο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έγινε μια πρώτη επαφή του κυρίου Αβγενάκη με τον κύριο Πλεύρη. Ακολούθησε όμως αυτής της επαφής και περαιτέρω διεργασίες μεταξύ συνεργατών του κυρίου Αβγενάκη και υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου. Είναι δε πολύ πιθανό οι συγκεκριμένες προτάσεις να τεθούν επιτάπητος στην αυριανή τηλεδιάσκεψη.
1: Ακριβώς αυτό. Υπενθυμίζω λοιπόν για τους φίλους τηλεθεατές στις 9 ακριβώς απόψε στο De Facto με το Σωτήρη Μεταξά η συνέντευξη του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου, του κ. Λευτέρη Αβγενάκη. Μπορούμε όμως, νομίζω, Σωτήρη, αφού σε ευχαριστήσω να πάμε παρέα, να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Εγώ είπα, κατέθεσα δύο εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
3: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
2: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι δύο προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, παρεμπιπτόντως η μετακίνηση από τον νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
3: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
2: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
3: Στην
2: ευρύτερη περιοχή.
3: Ναι, επί της εθνικής
2: οδού. Έχει κοντά κάποια
3: κτίσματα. Το οποίο δεν λειτουργεί.
2: Είναι κλειστή.
3: Πολλά χρόνια τώρα.
2: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι, δεν ενοχλεί την πρόσβαση. Την πόλη, τη λειτουργία της πόλης και επαναλαμβάνω είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση η οποία κατέθεσα είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέει και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικία.

0: συγκεκριμένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους.
1: Τρεχμό στο εσωτερικό της πλειοψηφίας του Δήμου Ηρακλείου προκαλεί, Κρίση Ακύρη, το θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γιώργος Ισαμάκης, εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Είχαμε και μια παρέμβαση λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κοντά στα μεσάνυχτα εχθές του Ρουβίκονα. Κώστα, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο χθες.
2: Λοιπόν, λίγο πριν την παρέμβαση του Ρουβίκονα, είχαμε τη συζήτηση για το θέμα το οποίο συζητούσαμε και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων και είχαμε προαναγγείλει ότι είχε ενδιαφέρον ειδικά. Είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να πάει ακριβώς απέναντι, πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας, πάλι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με αντίθετη φορά μπροστά στο Πάρκο Γεωργιάδη. Θυμίζω ότι παλιότερα η ίδια Δημοτική Αρχή είχε φέρει, τότε αντιδήμαρχος ο Γιώργος Σαμάκης βέβαια, έτσι, είχε φέρει την εισήγηση για μεταφορά στον θεατρικό σταθμό. Της στάσης στον θεατρικό σταθμό. Η εισήγηση είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε απορριφθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, μεταξύ άλλων διότι αποδείχθηκε ότι επειδή αποτελεί τυπικά μια κανονιστική διάταξη, χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 22 ψήφων. Δεν την είχε εκείνη η απόφαση και έτσι απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση κανένας. Δεν την είχε ούτε χθες. Και γι' αυτό το θέμα αποσύρθηκε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από την ουσία. Η Δημοτική Αρχή που το απέσυρε, βρήκε διάφορα προσχήματα, δεν το έβαλε σε ψηφοφορία. Είπε ο κύριος Σπυριδάκης, ο σημερινός αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, δεν το βάζει σε ψηφοφορία ώστε να έρθει στην επόμενη συνεδρία ο συγκοινωνιολόγος που έκανε τη μελέτη και να το εξηγήσει. Στην πραγματικότητα δεν είχε 22 ψήφους, δεν θα περνούσε το θέμα από την αποκεντρωμένη, αποσύρθηκε. Θα δούμε αν θα ξαναέρθει, διότι σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις και τις απορίες που έχουμε εκφράσει κι εμείς. Τι νόημα έχει αυτό. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό. Ίσα-ίσα είπαν οι περισσότεροι ότι αντί να διευκολύνει την κατάσταση, μπορεί να την κάνει και χειρότερη. Με δεδομένο ότι τα λεωφορεία αναγκαστικά θα μπαίνουν μέσα στην πόλη για να στρίψουν στο κυκλικό μπροστά στο μουσείο. Ακριβώς το ίδιο είπε και ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κ. Σαμάκης, ο οποίος πριν το θέμα αποσυρθεί, τόνισε ότι αν έρθει σε ψηφοφορία, θα ψηφίσει λευκό. Μια ηχηρή διαφοροποίηση που τελικά δεν εκφράστηκε με ψήφο, γιατί δεν έγινε ψηφοφορία. Θα δούμε τι θα συμβεί εάν και εφόσον το θέμα έρθει ξανά. Ναι, και μετά λίγο πριν τα μεσάνυχτα ήρθαν και μπήκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκε και μια ομάδα μελών του Ρουβίκονα. Έτσι για το καλωσόρισμα στην πόλη, ο Ρουβίκονας δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες και στην Κρήτη. Για το καλωσόρισμα λοιπόν μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα πανό που αναφερόταν στην καθαριότητα, στην κατάσταση στην καθαριότητα και κρατώντας και σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες όπως είπαν είχαν μαζέψει γύρω-γύρω από την λότζια και τις άφησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπός τους, θα το πω έτσι, που μίλησε, έθεσε μια σειρά ζητημάτων, άφησαν τις σακούλες, αποχώρησαν ειρηνικά, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε στο μέλλον έτσι και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο Γιώργος Ισαμέκης, μίλησε σήμερα στον Sky Crete 92,1, στους Σωτήρη Μεταξάκη και Κώστα Κεφαλογιάννη. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θεώρησα λοιπόν ότι αλλάζουμε το χαρακτήρα της εισήγησης αυτής σε μια εισήγηση που είχε γίνει και είχε ψηφιστεί. Είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν λέω εγώ. Οι εισηγήσεις που μπορεί να γίνονται δεν είναι γραμμένες στην πέτρα ή μπορεί να είναι 100% σωστές. Έχουν μια βάση όμως για να έρθουν. Και έγινε και μια συζήτηση, έγινε και μια αντιπαράθεση με τους τουριστικούς πράκτορες και με αρκετούς φορείς της πόλης. Θεώρησε η Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να το επανεξετάσει. Κανένα ζήτημα. Το πιο όμως λογικό για μένα θα ήταν να παραμείνουν στη θέση που έχει μέχρι να μεταφερθούν στους κλειδρόμους του Καστρινάκη. Διότι όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μεταξάς, το τελικό αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης θα είναι επιβαρυντικό στην πόλη.
1: Ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους, βράβευσε ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel. Σε ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Amiral Luxury Resort and Spa στο Ρέθινο. Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών ταξιδιωτών, η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί

0: Ευρώπη, αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού.

0: Με καμαρώνω για τα προϊόντα. Το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ στην καρδιά. Καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθινο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μία αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
1: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
2: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα. Να έχουμε μια καλή σεζόν τουριστικά, έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη, να υποδεχθούμε και το Απόλλο, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μια πλέον θα έλεγα οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής, κάθε χρόνο με την κυρία Νίνα και τα λοιπά, την περιμένουμε. Έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
3: Η γιορτή του Απόλλου κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες, που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών, που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
1: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Απόλλο και της Ντερτούρ, της Ντερτούρ και της Απόλλων, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε, θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
5: Το Απόλλο είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
1: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν την φιλοξενία, τις ομορφιές και την αυθεντική κρητική εμπειρία.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Τον ρόλο του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και το Ελληνικό Σύστημα Υγείας.
1: Μια Τεχνία συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις

0: δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
1: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την ιατρική του σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην ιατρική σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθεια χρόνων. Οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της ιατρικής σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
2: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από
3: επί
2: σήμερα
3: 4 χρόνια.
2: Επί 4 χρόνια, και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
0: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
4: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
5: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
0: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
6: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
7: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
0: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
8: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επισκέφθηκε ο επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που θα αναλυθούν, αλλά και θέματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών.

0: Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γκασάν Καλίλ, επισκέφθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την προώθηση της θεσμοποίησης και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
1: We are very glad and proud in UNICEF that we have signed this MOU with the Hellenic Mediterranean University because a child rights center can bring a lot to the community and to the society. Already, the Hellenic Mediterranean University is dedicated to children's rights. Already, the university is supporting children, especially through the social work department, while cooperating with municipalities to strengthen the social protection services for children. Other departments also of the university are committed and dedicated to children's rights. So this MOU has come from this commitment of the university, of the Hellenic Mediterranean University, and the global mandate of UNICEF to defend the children's rights in every society. And that's why we believe that great results will come out of this partnership.
0: Όπως τόνισαν τόσο ο κύριος Γκαλίλ όσο και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη, μέσω του μνημονίου θα διευκολυνθούν κοινές δράσεις σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας τις δράσεις της UNICEF και τοπικά.
2: Ένα σύμφωνο συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εδραιώνουμε αυτή τη συνεργασία με τη UNICEF, με τις UNICEF Greece. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζουμε μπροστά το παιδί και τα δικαιώματά του μέσα από τη δημιουργία ενός κέντρου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μας υπενθυμίζει και έρχεται να υπογραμμίσει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου μας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το παιδί και τα δικαιώματά του να ενταχθεί πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μας και μέσα από αυτά να μπορέσουμε να έχουμε επαγγελματίες από φοιτητές που θα μπορούν και θα είναι σε θέση να τα προωθούν από κάθε μεριά και από κάθε ειδικότητα και μέσα από κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Εμείς εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε και να είμαστε δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα ως τμήμα κοινωνικής εργασίας.
3: Τη θεσμοθέτηση διπλώματος κινητικότητας προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μετά και τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά με πατίνια στους ελληνικούς δρόμους αλλά και την διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές εστιάζουν σε 5 βασικούς πυλώνες στη στρατηγική τους για το δίπλωμα αυτό, μεταξύ των οποίων είναι η εκπαιδευτική πιστοποίηση, η υποχρεωτική ασφάλιση, η μείωση των ορίων ταχύτητας και η αυστηροποίηση των κυρώσεων.
0: Τη θεσμική θωράκιση της μικροκινητικότητας μέσω της θέσπισης διπλώματος προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, ανοίγοντας ένα νέο ουσιώδη διάλογο για τα πατίνια και την άναρχη χρήση τους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Με αφορμή και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μέσω επιστολής του στρέφεται προς τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων που θα ρυθμίζουν την αγορά μικροκινητικότητας.
4: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ξεκαθαρίζει ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι. Είναι όχημα μετακίνησης με πραγματικές ταχύτητες και πραγματικούς κινδύνους. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μικροκινητικότητας, μόνο όμως όταν εντάσσεται σε ένα ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο.
5: Θεωρώ ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών Οδήγησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο σχετικά με τη μικροκινητικότητα, η οποία ομολογουμένως παρατηρούμε ότι είναι λίγο παρεξηγημένη. Γιατί εννοώ? Ναι, μεν είναι νομοθετημένη διαδικασία, αλλά ωστόσο παρατηρούμε στον δρόμο καθημερινά εμείς που εκπαιδεύουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι κίνδυνοι δηλαδή που προκαλούνται από τα πατίνια και κυρίως από τους μικρούς σε ηλικία χρήστες είναι απίστευτα μεγάλοι. Ακόμα και εμείς που μπορούμε και λόγω εμπειρίας μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, παρατηρούμε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ κατά την εκπαίδευση να αποφύγουν περιστατικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτές οδήγησης καλούν την πολιτεία να υιοθετήσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική με επίκεντρο την μικροκινητικότητα.
5: Κάτι που

0: Συμπτωματικά είδα σήμερα πρώτη φορά στο Ηράκλειο στην πόλη μας. Είδα την τροχέα να καταγράφει παράβαση σε ένα πιτσιρικά, επειδή δεν φορούσε κράνος. Ορθώς για μένα γίνεται αυτό. Ορθώς γίνεται. Και δεν είναι βέβαια ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτό, αλλά πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι κυκλοφορία. Δεν μπορεί δηλαδή η ευθύνη της κυκλοφορίας στον δρόμο να μετατοπίζεται σε έναν άνθρωπο μόνο. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και οι πεζοί, και οι οδηγοί, και οι οδηγοί των πατινιών, και τα λεωφορεία. Όλοι. Ανεξαιρέτως. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί που σήμερα πήρε ένα πρόστιμο από ένα αστυνομικό να μην είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, κυρίως για τους κινδύνους που διατρέχει, άρα και την ασφάλειά του κατά συνέπεια, αλλά κυρίως και για την ασφάλεια των άλλων. Που, γιατί αυτός υπάρχει μαζί με εμάς, δεν είναι μόνος του, σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας έστειλε ένα έγγραφο σήμερα στο Υπουργείο, κάνοντας κάποιες προτάσεις, μεταξύ αυτών να είναι παραδείγματος χάρη να εκπαιδευτούν κάπως τα παιδιά τα οποία θα τα χρησιμοποιούν, να είναι η χρήση του κράνους σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτική, αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι μαζικές κινητοποιήσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου Ροδρίγο Πας κλιμακρώνονται στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, όπου αστυνομικοί και διαδηλωτές συγκρούστηκαν βία την ώρα που η πόλη συνεχίζει να είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα εξαιτίας δεκάδων μπλόκων στους δρόμους.
1: Η Βολιβία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες διαδηλώσεις, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία εν μέσω ελλείψεων πληθωρισμού και οικονομικής αναταραχής. Χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην Προέδρου της Βολιβίας, Εβο Μοράλες, πραγματοποίησαν πορεία προς τη Λαπάς τη Δευτέρα, καθώς οι διαδηλώσεις που συνδέονται με την οικονομική κρίση της χώρας κλιμακώθηκαν. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών μετά από πορεία 6 ημερών μέσα από τις Άνδης, ενώ σε τμήματα της πρωτεύουσας αναφέρθηκαν χρήση δακρυγόνων και εκρήξεις δυναμίτιδας. Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του Προέδρου Ροδρίγκο Πας με την κυβέρνησή του να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση λόγω των ελλείψεων καυσίμων, του πληθωρισμού και της έλλειψης δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών. Οδοφράγματα που έχουν οργανωθεί από ομάδες προσκύμενες των Μοράλες έχουν παραλύσει τις μεταφορές για περισσότερες από 2 εβδομάδες, αφήνοντας φορτηγά κινητοποιημένα και προκαλώντας ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 90 άτομα συνελήφθησαν κατά τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των οδοφραγμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Παράζα αποχωρήσεων από τον Όφη, καθώς παρελθόν αποτελούν από την κριτική ομάδα 5 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλο, Χάτζη Θεοδωρίδη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Χριστοκόντη για τη νέα χρονιά.
2: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
3: Νέιρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
2: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος Μαέστρος μετά από 8 χρόνια αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
4: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
2: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει μεταξύ άλλων. Κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
3: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντα σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
2: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του Όφη για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τις σκυτάλη παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο Όφη.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 1,12% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.211,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 282,90 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά, de facto, καλεσμένος του Σωτήρη Μεταξέ απόψε, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες στις νεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική-βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι, γενικά από βόρειες-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το Βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί, η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά κυρίως θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις. Δυτική-βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο Ιδράργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδράργυρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νόμου. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Αμάν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τζούτσουρα.
10: Μπα.
9: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
9: Μπαξεβάνης.
11: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
15: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
16: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
15: Αυτό.
17: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
15: Αλλά και αυτό.
18: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
15: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
19: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
20: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
21: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
22: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
23: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
22: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
24: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
25: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
26: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
25: Τι χρωστάω?
26: Είναι 50 ευρώ.
25: Α,

0: Να το. Το ακούσατε?
1: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό puzzle των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία. Παρουσία στελεχών από άκρη σ' άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να γίνουν, να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, αναζητώντας μια πιθανή αλληλήση που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα.
0: Είναι αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του τελικού αποτελέσματος?
1: Απολύτως σημαντική, και η υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με ένα κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα

0: κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σιωπηγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας ήρθα» και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κέντρο-αριστεράς-αριστεράς. Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση
1: και την
0: των θέσεων
1: και τα χαρακτηριστικά
0: ακριβώς των προσώπων.
1: Αστερίσκος ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί. Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε, τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή
1: χάος.
0: Δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Θα σα ρωτούσα γιατί.
0: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, είπα λέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση και την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χιδεότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
1: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκης ή χάος, όχι ακριβώς έτσι, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
0: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος. Αυτές τις περιπτώσεις είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25, λέω σε εισαγωγικά, γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει, είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
0: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Τρεις ή πέντε ή οχτώ μήνες είμαστε.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ενδεχόμενο να απαιτηθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Σωστά.

0: Επίσης, ρεαλιστικό
1: σωστά
0: σενάριο.
1: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις Μαλάδες.
1: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις Μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις Μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ, διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είναι το πάρκο το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοχή αφενός, αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από και προς το, από το Νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες. Αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για τη μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
0: Μέσα από τον αστικό ιστό.
1: Ακριβώς.
0: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
1: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρας αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
0: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
1: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής κλειστής κράτησης των παρανόμων εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, παρεμπιπτόντως η μετακίνηση από το Νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφή, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
1: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
0: Στην
1: ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, επί της εθνικής
1: οδού. Έχει κοντά κάποια κτίσματα.
0: Το οποίο δεν λειτουργεί,
1: είναι κλειστή,
0: πολλά χρόνια τώρα.
1: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιος οικισμός σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα.

0: μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση, που εγώ την θεωρώ πιο σημαντική και πιο άμεση, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια εγκατάσταση. Άρα και μικρό κόστος διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ροών, όπως φαίνεται, αγαπητή κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι Λιβύοι με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι ΜΕΣ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει, σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι ΜΕΝ παροτρύνουν, οι ΔΕ υποτίθεται εμποδίζουν, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν τις κυβερνήσεις, τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής, δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κανένας δεν θέλει ούτε στη γειτονιά του, ούτε στον τόπο του, ούτε στην περιφέρειά μας εγκαταστάσεις, έστω και προσωρινής κράτησης. Όμως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, να βάλω το χέρι στην καρδιά. Όποιος δεν έχει πάει σε εγκαταστάσεις του ψυγείου, δηλαδή στο λιμάνι μέσα, που σήμερα εκεί στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, το δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και άρα διαφορετικά, αυτή, κύριε Αβγενάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις, ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει η συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί, και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο με

0: δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την περιφέρεια και με τη δημοτική αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει, διαφορετικά τι νόημα θα έχει συζήτηση. Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές. Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των Μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είναι αρνητικοί. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό.
0: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
1: από το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
0: Εάν δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
1: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά μόνο χαρακτηριστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, λοιπόν. Αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις οι οποίες πάνω στο τραπέζι. Αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς, γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή όποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των Μαλάδων, αν θέλουν να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι Μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν οι πολίτες θέλουν, τι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό μήνα για να είναι έτοιμη η δομή, και τελικά δόθηκε μια μικρή παράταση ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο να
0: Προσέξτε
1: είναι έτοιμες οι δομές.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι κτλ. Και το πλαίσιο και τις διαδικασίες κτλ. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και της μια περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από το δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως κτλ. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μιας είτε της άλλης, σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως, κράτησης των μεταναστών.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύω ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα.

0: θα έχουμε όπως φαίνεται αύξηση των ροών. Ναι, πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε ορίζει πλέον η ελληνική νομοθεσία. Ναι, αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές. Και το ασφαλές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βγενάκη, να είστε καλά.
0: Καλό σας
1: βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
0: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες στις νεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο κρητικό πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία, ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικές νεφώσεις. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νόμου. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6,75 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια μπαρίλα 98 €. Όλα τα διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποια ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου.

0: το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να καταθέσεις.

0: Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους
1: κατάσταση.
0: Έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά, τη στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσει την αντότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο,
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι.
1: δεν το...

0: Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνο να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι? Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις 4 εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθι μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν, μια και είμαστε και

0: εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάς κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πιο αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα ιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουνα έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
1: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
0: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδάκι.

0: το λέμονο από γιούζου, το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
1: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
0: Προφανώς.
1: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούσου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
0: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα, και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή, λοιπόν.
0: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας, τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε, όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορμπιδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του.

0: Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει την πραγματικά καλή δουλειά, την μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να

0: Αυτό το, τα όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγάπη. Πάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριδιάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίες

0: εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην εργασία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριδιάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός. Καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη
0: ναι.
1: για κάτι
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: τα λέω με
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Το
1: θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα ας πούμε πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα ας πούμε να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ. Δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς και εμπρισμούς αποκαλύπτει η δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, θείο και ανήψια. Υποκαθιστός φόβου ζούσαν για χρόνια αγρότες και κτηνοτρόφοι σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα ζητήσουν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι οι προσφυγές παραμένουν στο τραπέζι έως ότου υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τις αστικές παρακάμψεις. Εν αναμονή των νέων κομμάτων, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη, παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος. Τι σηματοδοτεί η απόσυρση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Αύριο Τετάρτη, κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με τον Θάνο Πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ψήφισμα κατοίκων και επαγγελματιών των Μαλάδων. Ηχηρή διαφωνία Σισαμάκη στη μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Αποσύρθηκε το θέμα μετά την τοποθέτησή του. Παρέμβαση του Ρουβίκονα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποκαθεστώς απόλυτου φόβου ζούσαν, κυρίες και κύριοι, για 5 χρόνια περίπου 40 αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον φερόμενο ως εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης και τα δύο ανήψια του, που με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς άρπαζαν τις περιουσίες τους και τις δήλωναν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας έτσι πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δε περίπτωση που κάποιος αρνούνταν, αντιμετώπιζα την οργή τους με την δικογραφία να είναι απολύτως αποκαλυπτική των μεθόδων που ακολουθούσαν.
1: Αρνούνται κάθε κατηγορία οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εκβιασμών και των επιδοτήσεων που φέρονται να λάμπαναν χωρίς να τις δικαιούνται. Η δικηγόρος τους υποστήριξε πως τα δύο αδέλφια και ο θείος τους που θα απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής θα αντικρούσουν τις κατηγορίες, καθώς θεωρεί επίσης ότι η δικογραφία είναι υπερδιωγγωμένη.
2: Δια παραλήψεως εκβίαση δεν νοείται και δεν τελείται. Άρα σας λέγω ότι τα αδικήματα τα οποία μας

0: αποδίδονται τα αρνούμεθα στο σύνολό τους στεντορίως. Σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναφθεί με ντόπιους εκεί της περιοχής. Βρίσκονται λοιπόν νόμιμα εμένοντας σε περιοχές οι οποίες τους έχουν παραχωρηθεί, αν θέλετε, και έχουν μισθωθεί από τους ίδιους τους κατηγορουμένους, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της χορτονομής τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο θείος και τα ανήψια του είχαν γίνει για περίπου 5 χρόνια ο φόβος και ο τρόμος της ευρύτερης περιοχής, της Δρίζας του Ψιλορίτη και των γύρω χωριών, κυρίως του Δήμου Φεστού όσο και του Δήμου Αμαρίου. Στο στόχαστρό τους ήταν εκτάσεις που είτε ήθελαν να τις δηλώσουν ως βοσκοτόπους για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε να τις καλλιεργούν αυτοί και όχι οι ιδιοκτήτες τους. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν αντιμετώπιζαν την οργή τους είτε με εκβιασμούς και απειλές, είτε με εκδικητικές ενέργειες όπως η καταστροφή περιουσιών. Είναι χαρακτηριστικό πως την ογκωδέστατη δικογραφία που συνέταξε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται η δράση τους για 5 χρόνια και πως θύματά τους είχαν πέσει περίπου 40 αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είναι χαρακτηριστικές 3 περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία, όπου στη μία περίπτωση έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη, στη δεύτερη περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα αμπέλι καταστρέφοντας ολοσχερό στην καλλιέργεια, ενώ στην τρίτη περίπτωση στο στόχαστρό τους μπήκαν 134 ελαιόδεντρα ενός κατοίκου του Δήμου Αμαρίου, όπου έκοψαν τα δέντρα σχεδόν σύριζα από το χώμα καταστρέφοντας τον ελαιόνα.
0: Οι πράξεις λοιπόν στις οποίες γίνεται αναφορά είναι η εκβίαση κατά εξακολούθηση με την απειλή άσκησης βίας. Αυτό είναι το ένα αδίκημα. Το άλλο αδίκημα είναι ένας διακεκριμένος εμπρισμός, όσο επίσης η απάτη επί των επιχορηγήσεων. Λέγω όμως ότι αρνούμεθα στεντορίως όλα τα αδικήματα, δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτού. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια τα οποία και θα καταθεθούν αρμοδίως.
1: Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία στην οποία εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, 6 άνδρες και οι γυναίκες τους, το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβαν τα 5 τελευταία χρόνια ανέρχεται στις 586.000 ευρώ. Χρήματα που πολλά από αυτά δεν έπρεπε σύμφωνα με τη δικογραφία να λάβουν, καθώς δήλωναν είτε εκτάσεις που δεν τους ανήκαν είτε ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους. Ισχυρισμός όμως που αντικρούεται από την πλευρά των 3 κατηγορουμένων με βάση τα όσα δήλωσε η δικηγόρος τους.
0: Είναι σωρία μισθωμάτων τα οποία θα κατατεθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών και θα αποδείξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ότι βρίσκονται νόμιμα στην περιοχή. Τώρα, λέμε και πρέπει να υποθεί εδώ ότι ουδόλως οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων εκεί. Δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση. Είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιονδήποτε έγγραφο σε οποιονδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του. Σέβονται λοιπόν τις περιουσίες των ανθρώπων, μένουν εκεί νομίμως, προσθέτοντας ότι δεν προκαλούν ζημίες οι οποίες σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έχουν αποδειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Η συγκεκριμένη υπόθεση με εκβιασμούς, καταστροφές και ζημίες σε καλλιέργειες δεν είναι η πρώτη που βλέπουμε στην Κρήτη, καθώς είχε υπάρξει ανάλογη επιχείρηση πριν από μερικούς μήνες στην Κίσαμο. Οι πληροφορίες δε αναφέρουν πως η αστυνομία έχει βάλει στο στόχαστρό της άλλη μια τέτοια ομάδα σε περιοχή του Λασιθίου και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως, η δικηγόρος των 3 βασικών κατηγορουμένων της συγκεκριμένης υπόθεσης επέκρινε το γεγονός ότι ο ένας από τους 3 συνελήφθη έξω από ιατρικό κέντρο των Αθηνών, όπου είχε μεταβεί για προσωπικό του θέμα υγείας.
0: Σίγουρα αυτό που δημιουργεί μια ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση ήταν η σύλληψη, αν θέλετε, του ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος είχε μεταβεί στο Νάσιο νοσοκομείο ακριβώς για πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει. Για μένα είναι απάνθρωπο ή, αν θέλετε, ιδιαίτερο σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο για το οποίο έχει προσέλθει. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει σοβαρός λόγος όταν ένας εκ των Κρητών μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να δει και να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα υγείας του και να αντιμετωπίζει αυτή εδώ την εικόνα. Δεδομένου ότι, λέμε ξανά, ο ίδιος έχει οικογένεια 9 παιδιών, 9 τέκνων, είναι μόνιμος κάτοικος της

0: περιοχής των Βορυζίων και ουδόλως διαφεύγουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις και για όλα τα στοιχεία πώς αποκαλύπτονται από αυτή την δικογραφία. Μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Μαζί μας και ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, προφανώς θα ξεκινήσω από εσένα που γνωρίζεις πολύ καλά το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και στο βίντεο που μιλήθηκες νωρίτερα κεντρικά στοιχεία της δικογραφίας και βέβαια τις δηλώσεις της δικηγόρου των τριών, οι οποίοι αρνούνται τα πάντα, απολογούνται δε την Παρασκευή.
2: Μάλιστα, η κυρία Μπέρκη έδειξε κατά τις δηλώσεις που έκανε και ένα έγγραφο από την δήλωση ενός εκ των τριών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπήρχαν δεκάδες αγροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται ως ενοικιασμένα είτε στην Κρήτη είτε εκτός Κρήτης, συγκεκριμένα σε δύο νησιά, στην Τήλο και στην Άνδρο. Είναι στο πλαίσιο της λεγόμενης τεχνικής λύσης, όπου τα νησιά αυτά συγκαταλέγονται ως βοσκότοποι σε κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν τις εκτάσεις για να δικαιολογήσουν τα απαραίτητα ζώα που έχουν. Δηλαδή, όταν έχεις έναν αριθμό ζώων για να μπορείς να πάρεις επιδότηση, πρέπει να δηλώσεις συγκεκριμένες εκτάσεις. Όταν δεν έχεις αυτές τις εκτάσεις, η τεχνική λύση έδινε εκτάσεις εκτός νησιού. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται. Την Παρασκευή θα απολογηθούν και οι τρεις. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και ο τρίτος, ο 43χρονος που αναφέρθηκε στο τέλος του βίντεο η κυρία Πλεύρη, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Πήρε και αυτός προθεσμία για την Παρασκευή το μεσημέρι. Προφανώς και θα αρνηθούν τις κατηγορίες. Όμως η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά δεμένη από πλευράς των αστυνομικών αρχών. Μερικές χιλιάδες σελίδες, το είπαμε και χθες, αριθμεί αυτή η ογκοδέστατη δικογραφία. Και έχει αρκετές καταθέσεις. Αρκετές καταθέσεις από άτομα τα οποία βρέθηκαν στην οργή των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τουλάχιστον αυτό περιγράφουν. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν μέσα στις καλλιέργειές τους τα ζώα των κατηγορουμένων. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν τους κατηγορουμένους να καλλιεργούν τις εκτάσεις τις δικές τους ή να τις χρησιμοποιούν ως βοσκότοπους χωρίς να τους έχουν δώσει οι ίδιοι το πράσινο φως. Mm-hmm. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Προφανώς και οι κατηγορούμενοι, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αυτής της υπόθεσης θα αναπτύξουν τους ισχυρισμούς, όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετά στοιχεία. Τώρα,
1: και αρκετές μαρτυρίες, ναι.
2: Θα ακολουθήσουν και άλλες υποθέσεις, όπως είδαμε και στο βίντεο. Υπάρχει μία τουλάχιστον που δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό στον νομό Ηρακλείου και μία στον νομό Λασιθίου.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
3: Κοίταξε, καταρχήν, νομίζω ότι δεν προκαλεί έκπληξη κανένα υπερασπιστική γραμμή του δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι σύνηθες, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα σταθούμε περισσότερο πέρα από την ουσία, που έτσι αλλιώς πλέον θα κριθεί από τη δικαστική αρχή, ανάκριση και ακροματική διαδικασία όταν θα φτάσει. Όμως το βασικότερο, επειδή το έλεγα και χθες, ότι είναι καρκίνωμα για την Κρήτη αυτή η ιστορία του εκφοβισμού κοινωνιών ολόκληρων, χωριών ολόκληρων, από κάποιες ομάδες. Είτε είναι από οικογένειες, είτε συνιστούν διάφορες άλλες, ας το πούμε έτσι, είχαμε τον τίτλο συμμορίες, όπως για να τις πει κανένας. Το πρόβλημα για μένα είναι να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι.
1: Να ανοίξουν τα στόματα.
3: Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια στόματα άνοιξαν. Mm-hmm. Εάν η παρουσία της αστυνομίας, είτε τη λέμε FBI ή οπωσδήποτε τη βαφτίσουμε, είναι συνεχής, αδιάλειπτη και καταλαβαίνουν ότι είναι στο πλευρό τους. Mm-hmm. Και δεν πάνε αυτή την κλασική που είχαμε πολλές φορές, το είχαμε και πρόσφατα, σας θυμίζω, στο φωνικό, ότι πας στην αστυνομία και σου λένε «Έλα μωρέ τώρα, άσε, μην μπερδεύεσαι με αυτά, καλύτερα να μην μπλέξεις». Mm-hmm. Πολλές φορές δυστυχώς αστυνομικοί το λένε και έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς, κυρίως όταν έχουν αυτή την εντοπιότητα, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εάν ξεφοβηθούν, αν ανοίξουν στόματα και αν, το βάζω εδώ γιατί ξέρει και ο Χάρης, το ξέρεις και εσύ Σώτια, φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία και δεν έχουν γίνει κάτι περίεργοι σασμοί και δεν αλλάξουν καταθέσεις και δεν αλλάξουν ρότα, διότι το έχουμε δει πολλές φορές.
2: Πάρα πολλές φορές.
3: Μάλιστα σε πολύ σοβαρά αδικήματα, όπου ο άλλος να το πω έτσι, τον πυροβολούν, τον παλωτάρουν και λέει μετά στο δικαστήριο, λέει, δεν ξέρω από πού μου ήρθε, καλό κοπέλι ήταν αυτό. Ναι. Δυστυχώς τα έχουμε αυτά.

0: εάν οι άνθρωποι ξεφοβηθούν, πραγματικά νομίζω θα έχουμε αποτελέσματα και πάρα πολύ σύντομα με αυτούς τους τύπους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας των προσφυγών για τον ΒΟΑΚ θα ζητήσουν ήδη Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, όπως προέκυψε χθες στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι προσφυγές αποσύρονται εντελώς και από το τραπέζι. Παραμένουν εκεί έως ότου υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί για τις αστικές παρακάμψεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη και τον Σωτήρη Μεταξά που είναι μαζί μου. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Για τις 27 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση. Έχει ζητηθεί, και αυτή είναι μια είδηση που τη μάθαμε χθες, αναβολή και από τους δύο Δήμους.
2: Ναι, και θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα αν θυμάται ο Σωτήρης στον αριθμό, πρέπει να είναι η έκτη αναβολή, πέμπτη, έκτη αναβολή, κάτι τέτοιο. Ναι, της υπόθεσης. Τις προηγούμενες φορές ζητούσε την αναβολή το ελληνικό δημόσιο. Τώρα τη ζητούν οι δύο δήμοι. Είναι μια αλλαγή που δεν επί της ουσίας η υπόθεση θα πάρει πάλι αναβολή. Έτσι. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα δηλαδή. Όμως δείχνει την μετατροπή στο κλίμα που υπάρχει πια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ένα κλίμα το οποίο είναι σαφώς καλύτερο, είναι ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, χθες εξήγησε ότι το γεγονός πως οι Δήμοι θα ζητήσουν αναβολή δεν σημαίνει ότι αποσύρουν τις προσφυγές τους. Έτσι. Σημαίνει όμως ότι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις πως οι αστικές παρεμβάσεις θα ενταχθούν στην μελέτη την οποία έχει ήδη ζητήσει από τον ανάδοχο το Υπουργείο Υποδομών να εκπονήσει. Το Υπουργείο Υποδομών δηλαδή έχει στείλει μια εντολή προς τον ανάδοχο, του λέει να εκμονήσει, να ενσωματώσει μάλλον στην μελέτη τις προτάσεις των δύο Δήμων. Αυτό όταν θα το δουν, όταν θα γίνει, θα έχει γίνει και ένα βήμα προς την οριστική απόσταση των προσφυγών, η οποία πάντως θα γίνει, θα τις αποσύρουν τις προσφυγές, το ξεκαθάρισε εκ νέου ο κ. Καλοκαιρινός, μόνο όταν ξεκινήσουν και τα έργα, δηλαδή ούτε κάνουμε τις υπογραφές. Θα περιμένουν να ξεκινήσουν τα έργα για να αποσύρουν τις προσφυγές, γιατί θεωρούν τις προσφυγές πολύ μεγάλο όπλο για να το απεμπολίσουν, χωρίς να είναι 1000% σίγουροι ότι οι προτάσεις τους θα ενσωματωθούν. Κρατάμε ότι θα υπάρξει μία ακόμη αναβολή. Νομίζω θα υπάρξουν και άλλες, γιατί εφόσον ισχύει αυτό που είπε ο κ. Καλοκαιρινός, ότι οι προσφυγές θα αποσυρθούν μόνο όταν έχουν ξεκινήσει, έχουν
1: μπει και
2: εμπιντώσεις, ναι, θα πάμε και σε άλλες ημερομηνίες εκδίκασης και σε άλλες αναβολές.
1: Mm-hmm. Σωτήρη, έρχομαι σε σένα. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά στην Κρήτη, ο κύριος Δήμας, κάθε φορά που έρχεται στο νησί, ερωτηθεί σχετικά ή όχι, αναφέρεται σε αυτό το θέμα, ενώ στις διεκδικήσεις των δύο Δήμων, αποδίδοντας δίκιο σε αυτές τις διεκδικήσεις, κρίνοντας ότι τα αιτήματα είναι απολύτως λογικά και έχοντας δεσμευθεί πολλάκις. Η αλήθεια είναι ότι θα ικανοποιηθούν στο μεγαλύτερο τους μέρος.
3: Κοίταξε, αναφορικά με τις αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να μοιάζει και να είναι μια επαναλαμβανόμενη συνθήκη, αλλά τα δεδομένα σε αυτήν την μακρά διαδρομή είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση, για παράδειγμα, με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αναβολή που είχε ζητήσει και είχε πάρει το ελληνικό δημόσιο απέναντι στις προσφυγές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Φτάσαμε, για παράδειγμα, από το «Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» του κυρίου Σταϊκούρα στο «Οι Δήμοι έχουν απόλυτο δίκιο» και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και σε μια τεχνική μελέτη που θα ενσωματώνει αυτές τις διεκδικήσεις του κυρίου Δήμα. Δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή. Φαίνεται όμως ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι η καλύτερη δυνατή αναφορικά με τις παρακάμψεις στα αστικά τμήματα του ΒΟΑΚ, όμως και πολύ καλά κάνουν οι δήμαρχοι και κρατούν και μία πισινή, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας και προφανώς μία πολιτική δέσμευση δεν αρκεί για να αποσύρουν το τελευταίο καλό χαρτί που έχουν στα χέρια τους. Θα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί μέσα σε συγκεκριμένες τεχνικο-οικονομικές λεπτομέρειες και η μελέτη αυτή να υπογραφεί ώστε να αποτελέσει και η υποχρέωση του αναδόχου. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και άλλη αναβολή, όμως στο τέλος της διαδρομής όλα

0: δείχνουν ότι θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη αναταραχή είναι το πολιτικό σκηνικό, αναμένοντας τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Την 5η 21 και την 3η 26 Μαΐου αντίστοιχα. Η διαγραφή Πολάκη τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού προκαλεί αναταράξεις. Νωρίτερα σήμερα παρετήθηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Στέριος Καλπάκης. Η απόφαση τώρα για απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και αποστολή μοιράς στο νησί κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα σε μια περίοδο που η Τουρκία ανεβάζει αισθητά τα ντεσιμπέλ της έντασης.
2: Απολύτως δικαιολογημένη χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του κόμματος. Το απόγευμα πάντως παρετήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέριος Καλπάκης.
3: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας.
4: Σωπικά.
3: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
2: Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Πολάκης το απόγευμα της Δευτέρας συμμετείχε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, δηλώνοντας μέλος του κόμματος. Και στην τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ μιας ευρύτερης συνεργασίας των κομμάτων της αριστεράς που θα περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και, πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
2: Την ίδια στιγμή στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος στις 26 του μήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παραβρέθηκε σε εκδήλωση νέων στους οποίους απίφθινε πρόσκληση για τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα.
6: Σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο άφησε εντωμεταξύ για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καράμερος, αλλά από το Σεπτέμβρη.
7: Στον Τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν, αλλά αυτό το Σεπτέμβρη πια θα το δούμε οριστικά.
2: Για τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού την ερχόμενη Πέμπτη. Εν μέσω προετοιμασιών πάντως κατέθεσε μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάγιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές πάντως αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
7: Κοιτάξτε, χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούτσο δεν θέλει. Μόλις με το καλό κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
2: Την ίδια στιγμή, με φόντο την τουρκική προκλητικότητα αλλά και την επικείμενη νομοθέτηση στην Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας, στην Κάρπαθο, θα μετασταθμεύσει ένα ζεύγος αεροσκαφών Μοιράς 2005 αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται με γνώμονα την αύξηση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας, λένε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και στελέχη της κυβέρνησης.
7: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δίθεν ειδικών. Στο Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
8: Εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί.

0: Μου τι λες, Κώστα, να ξεκινήσουμε προφανώς από όλο αυτό το θέμα, την ένταση με την Τουρκία και το θέμα αυτό με τους Patriot, με την απόσυρση που προξένησε σήμερα, έτσι μας έπιασε λίγο στον ύπνο η αλήθεια είναι.
1: Ναι, προφανώς δεν θα μας ρωτήσουν βέβαια.
0: Δημοσιογραφικά εάν, εννοώ, εάν, ναι,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: το,
1: όχι,
0: δεν είχαμε...
1: Κατάλαβα πώς το λες, αλλά λέω ότι δεν θα μας ρωτήσουν εάν κάνουμε μια στρατηγική επιλογή, γιατί αυτά είναι ζητήματα στρατιωτικά και ενόπλων δυνάμεων για το πώς θα τα χειριστούν, εάν θα πάνε τα μοιράζει εκεί, αν είναι οι Patriot, αν έχουμε. Διότι σου θυμίζω ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες πια που δεν τις είχαμε πριν μερικά χρόνια. Τα Ραφάλ μπορούν από πολύ μακριά να εξουδετερώσουν απειλές. Η φρεγάτα Κίμων. Είναι πολλά, αλλά μην μπούμε στην ουσία, γιατί αυτή την περίοδο νομίζω ότι η Τουρκία περνάει, δεν θα ήθελα να κάνω μια έτσι ρατσιστική διαπίστωση, αλλά περνάει μια φάση. Ας το πω έτσι λίγο απλά. Δηλαδή, την ενοχλούν όλα. Την ενοχλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που πάει στην Καπαδοκία. Έχουμε πάει άπαντες, έχουν πάει πολιτικοί, πηγαίνει ο Πατριάρχης. Τώρα, ξέρω εγώ, βρήκε αυτό. Σήμερα βγάλανε μια ανακοίνωση η οποία στα όρια της γελιότητας με αφορμή, γιατί πάντα τους πειράζουν όταν τους λέμε για γενοκτονίες, είναι η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό σήμερα. Και βγάλανε μια ανακοίνωση όπου μας είπαν ότι μα και εσείς δεν μας φάζατε στην Τριπολιτσά. Ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, πραγματικά. Είναι ένα θέμα.
0: Σε αυτή
1: οποίο...
0: τη φάση θα χρησιμοποιήσω, συγγνώμη, που έχει χαθεί πάλι το μέτρο.
1: Ναι, μην πεις όμως τη φάση
0: που
1: περνάνε.
0: Όχι, που έχει χαθεί το μέτρο. Αυτό ακριβώς. Το ανακοινώσεις και διαρροές για όλα ναι. Εντελώς.
1: Και ότι θα περάσουν με ένα νόμο δικό τους το τι πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, στο διεθνή ναυτιλιακό χάρτη. Αυτά είναι πράγματα απίστευτα, αλλά ξέρεις, επειδή το καλλιεργούν και σε ένα κομμάτι της τουρκικής ελίτ. Της πολιτικής ελίτ, μετράει αυτό και θέλουν να καλλιεργήσουν και εσωτερικά. Τώρα, εάν έχουμε ζητήματα στο τέλος του καλοκαιριού, διότι το έχουμε πει από προχθές, το έχουν προσδιορίσει κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, λέει, το τέλος του καλοκαιριού θα μας βρει λίγο απέναντι. Λοιπόν, κάτι παίζεται, διότι η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, γεωπολιτικά έχει κερδίσει πράγματα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε και το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι η τελευταία πενταετία, ας το πω έτσι. Έχει ενδυναμώσει πολύ και τις ένοπλες δυνάμεις και αυτό,
0: τους προκαλεί
1: δεν τους αρέσει έτσι, καθόλου. Δεν τους αρέσει καθόλου. Τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί έχουμε και τα εσωτερικά πολιτικά, είδες και το βίντεο, ειδικά στην πολυκατοικία, τώρα δεν είναι ακριβώς πολυκατοικία κέντρο αριστερά, διότι είναι διάφορα διαμερισματάκια που ο καθένας προσπαθεί να τα πουλήσει, άλλοι να το κάνουν Airbnb και άλλοι να το νοικιάσουν ή να το ανακαινήσουν. Φαίνεται πάντως ότι περισσότεροι οδηγούνται προς τον κύριο Τσίπρα. Επιμένω ότι εγκλωβίστηκε. Ίσως δεν το περίμενε ο κύριος Πολάκης με τη δήλωση που έκανε. Φαίνεται ότι τον περίμεναν στη γωνία για να τον διαγράψουν, κυρίως για να τον θέσουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ, διότι θυμίζω για μια ακόμη φορά στους τηλεθεατές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγείται σε μια διάλυση, αλλά αυτός παίρνει τις επιδοτήσεις, επιχορηγεί στις κρατικές, έχει την περιουσία και έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Το τι θα γίνει, καταρχήν μεθαύριο έχουμε την κυρία Καριστιανού. Περιμένω να μου πει ακόμα το όνομα του κόμματος, πώς θα λέγεται. Έτσι, αν έχεις πληροφόρηση. και την άλλη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας. Αλλιώς θα σου διάβαζα Μαντινάδα από το AI.
0: Θα τώρα να μπορούσαμε να τη διαβάζαμε τη Μαντινάδα. Δεν πειράζει, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε είτε με Μαντινάδες είτε όχι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στα δικά μας. Εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική αναμένεται η προγραμματισμένη για αύριο τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Θάνο Πλεύρη, για το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Την Πέμπτη δε, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων θα καταθέσουν ψήφισμα στο Σώμα, προκειμένου να καταγραφεί και εκεί η αντίδραση για τη χωροθέτηση της δομής. Πάμε στο Σωτήρη Μεταξά. Ξανά να συζητήσουμε με φόντο και την αυριανή τηλεδιάσκεψη, Σωτήρη, αλλά νομίζω ότι έχεις να μας πεις και κάτι σημαντικό που προκύπτει και ως είδηση, ο λόγος κατευθείαν σε σένα.
2: Ναι, ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει φτάσει η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, αλλά αναρωτιέμαι πόσες φορές το έχουμε αναφέρει αυτό τους τελευταίους 10 μήνες από το Σεπτέμβριο του 25. Με την σύσκεψη που είχε γίνει στην Αθήνα, στη συνέχεια την τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει μερικούς μήνες μετά, μέχρι και την αυριανή τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις αναφορικά με την χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φορείς της Κρήτης δεν θα καταθέσουν εναλλακτική πρόταση, δεν θα προχωρήσουν δηλαδή σε μια πρόταση ενός χώρου που

0: θα μπορούσε να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι η περίπτωση των Μαλάδων, έστω και αν η συγκεκριμένη επιλογή έχει ξεσηκώσει θυελλώδεις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, αλλά και ομόφωνα ψηφίσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό. Μάλιστα, φορείς και κάτοικοι της περιοχής και επιχειρηματίες την Πέμπτη θα δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα καταθέσουν και σχετικό ψήφισμα. Τώρα, μιλήσαμε σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας για το de facto. Να πούμε ότι η συνέντευξη θα μεταδοθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτας στις 9 το βράδυ. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε κάποια σημεία, διότι στην ατζέντα βρέθηκε και το μεταναστευτικό. Ο κύριος Αυγενάκης μας αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει 2 εναλλακτικές προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη χωροθέτηση της δομής. Με σειρά προτεραιότητας αυτές οι προτάσεις είναι οι εξής. Η πρώτη έχει να κάνει με την αξιοποίηση του πρώην κταίου. Είναι οι εγκαταστάσεις του πρώην κταίου στην Εθνική Οδό ακριβώς πριν από την έξοδο στο κακό όρος. Θεωρεί ο κύριος Αυγενάκης ότι έχει κάποια στοιχεία, δεν έχει κοντά οικισμό, είναι στην Εθνική, έχει εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, δεν απαιτείται η διέλευση μέσα από τον αστικό ιστό για την μεταφορά είτε από τα νότια παράλια είτε προς το λιμάνι για την αποχώρηση των μεταναστών. Είναι ένα δημόσιο κτίριο, άρα θα μπορούν να τρέξουν και άμεσα οι σχετικές παρεμβάσεις. Η δεύτερη επιλογή που βάζει στο τραπέζι είναι οι πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος της διασταύρωσης στην έξοδο με τα σταυράκια. Ακριβώς. Ακόμη φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν περάσει σε ένα ξένο φαντ. Αυτό προκρίνεται ως μια δεύτερη επιλογή. Τέθηκε το ζήτημα στο περιθώριο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έγινε μια πρώτη επαφή του κυρίου Αυγενάκη με τον κύριο Πλεύρη. Ακολούθησε όμως αυτής της επαφής και περαιτέρω διεργασίες μεταξύ συνεργατών του κυρίου Αυγενάκη και υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου. Είναι δε πολύ πιθανό οι συγκεκριμένες προτάσεις να τεθούν επιτάπητος στην αυριανή τηλεδιάσκεψη.
1: Ακριβώς αυτό. Υπενθυμίζω λοιπόν για τους φίλους τηλεθεατές στις 9 ακριβώς απόψε στο de facto με το Σωτήρη Μεταξά η συνέντευξη του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου, του κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Μπορούμε όμως, νομίζω, Σωτήρη, αφού σε ευχαριστήσω να πάμε παρέα, να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
3: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
2: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην κταίο. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο. Άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμων εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι. Παρεμπιπτόντως, η μετακίνηση από τον Νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
3: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
2: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
3: Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, επί της εθνικής
2: οδού. Έχει κοντά κάποια...
3: Το οποίο δεν λειτουργεί.
2: Είναι κλειστή.
3: Πολλά χρόνια τώρα.
2: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε.

0: Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση ανάπνοη. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης στα διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέει και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους.
1: Τρέχουμε στο εσωτερικό της πλειοψηφίας του Δήμου Ηρακλείου. Προκαλεί κρίση ακυρή το θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γιώργος Ισαμάκης, εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Είχαμε και μια παρέμβαση λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κοντά στα μεσάνυχτα εχθές του Ρουβίκονα. Κώστα, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο χθες.
2: Λοιπόν, λίγο πριν την παρέμβαση του Ρουβίκονα, είχαμε τη συζήτηση για το θέμα, το οποίο συζητούσαμε και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων και είχαμε προαναγγείλει ότι έχει ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον, τελικά. Είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να πάει ακριβώς απέναντι, πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας, πάλι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με αντίθετη φορά μπροστά στο Πάρκο Γεωργιάδη. Θυμίζω ότι παλιότερα η ίδια Δημοτική Αρχή είχε φέρει, τότε αντιδήμαρχος ο Γιώργος Σαμάκης βέβαια, έτσι, είχε φέρει την εισήγηση για μεταφορά στον θεατρικό σταθμό της στάσης, στον θεατρικό σταθμό. Η εισήγηση είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε απορριφθεί από την επικεντρωμένη διοίκηση, μεταξύ άλλων διότι αποδείχθηκε ότι επειδή αποτελεί τυπικά μια κανονιστική διάταξη, χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 22 ψήφων. Δεν την είχε εκείνη η απόφαση και έτσι απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση κανένας. Δεν την είχε ούτε χθες. Και γι' αυτό το θέμα αποσύρθηκε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από την ουσία. Η Δημοτική Αρχή το απέσυρε, βρήκε διάφορα προσχήματα, δεν το έβαλε σε ψηφοφορία. Είπε ο κύριος Σπυριδάκης, ο σημερινός αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, δεν το βάζει σε ψηφοφορία ώστε να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση ο συγκοινωνιολόγος που έκανε τη μελέτη και να το εξηγήσει. Στην πραγματικότητα δεν είχε 22 ψήφους, δεν θα περνούσε το θέμα από την αποκεντρωμένη, αποσύρθηκε. Και θα δούμε αν θα ξαναέρθει, διότι σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις και τις απορίες που έχουμε εκφράσει και εμείς. Τι νόημα έχει αυτό. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό. Ίσα-ίσα είπαν οι περισσότεροι ότι αντί να διευκολύνει την κατάσταση, μπορεί να την κάνει και χειρότερη. Με δεδομένο ότι τα λεωφορεία αναγκαστικά θα μπαίνουν μέσα στην πόλη για να στρίψουν στο κυκλικό μπροστά στο μουσείο. Ακριβώς το ίδιο είπε και ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κ. Σαμάκης, ο οποίος πριν το θέμα αποσυρθεί, τόνισε ότι αν έρθει σε ψηφοφορία, θα ψηφίσει λευκό. Μια ηχηρή διαφοροποίηση που τελικά δεν εκφράστηκε με ψήφο, γιατί δεν έγινε ψηφοφορία. Θα δούμε τι θα συμβεί εάν και εφόσον το θέμα έρθει ξανά. Ναι, και μετά λίγο πριν τα μεσάνυχτα ήρθαν και μπήκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκε και μια ομάδα μελών του Ρουβίκονα. Έτσι για το καλωσόρισμα στην πόλη, ο Ρουβίκονας δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες και στην Κρήτη. Για το καλωσόρισμα λοιπόν μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα πανό που αναφερόταν στην καθαριότητα, στην κατάσταση στην καθαριότητα και κρατώντας και σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες όπως είπαν είχαν μαζέψει γύρω-γύρω από την λότζια και τις άφησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπός τους, θα το πω έτσι, που μίλησε, έθεσε μια σειρά ζητημάτων, άφησαν τις σακούλες, αποχώρησαν ειρηνικά. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε στο μέλλον έτσι και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο Γιώργος Ισαμέκης, μίλησε σήμερα στον Sky Crete 92,1, στους Σωτήρη Μεταξάκη και Κώστα Κεφαλογιάννη. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θεώρησα λοιπόν ότι αλλάζουμε το χαρακτήρα της εισήγησης αυτής, σε μια εισήγηση που είχε γίνει και είχε ψηφιστεί. Είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν

0: παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνονται δεν είναι γραμμένες στην πέτρα ή μπορεί να είναι 100% σωστές. Έχουν μια βάση όμως για να έρθουν. Και έγινε και μια συζήτηση, έγινε και μια αντιπαράθεση με τους τουριστικούς πράκτορες και με αρκετούς φορείς της πόλης. Θεώρησε η Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να το επανεξετάσει. Κανένα ζήτημα. Το πιο όμως λογικό για μένα θα ήταν να παραμείνουν στη θέση που έχει μέχρι να μεταφερθούν στους κλειδρόμους του Καστρινάκη. Διότι όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μεταξάς, το τελικό αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν επιβαρυντικό στην πόλη.
1: Ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους βράβευσε ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel. Σε ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Amiral Luxury Resort and Spa στο Ρέθινο. Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των σκανδιναβών ταξιδιωτών, η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθινο για τις καλοκαιρινές και νέες τους διακοπές.
2: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Amira Luxury Resort Spa.
3: Καμαρώνω για τους συνεργάτες που έχουμε, καμαρώνω για τα προϊόντα. Το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ στην καρδιά, καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθινο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μια αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
2: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
4: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα, να έχουμε μία καλή σεζόν τουριστικά. Έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Να υποδεχθούμε και το Apollo, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μία πλέον θα έλεγα οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής. Κάθε χρόνο με την κυρία Νίνα και τα λοιπά την περιμένουμε, έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
5: Η γιορτή του Apollo κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
2: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
6: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Apollo και της Dertour, της Dertour και της Apollon, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε, θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
7: Το Apollo είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
2: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν

0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω.
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Τον ρόλο του συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και το Ελληνικό Σύστημα Υγείας.
5: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
6: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
2: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από σήμερα επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
5: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
7: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
8: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
5: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
9: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
10: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα, και στη διεθνή συνεργασία. Και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό συνεργασμό

0: Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης διράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
2: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επισκέφθηκε ο επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που θα αναλυθούν, αλλά και θέματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών.
3: Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γκασάν Καλίλ, επισκέφθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την προώθηση της θεσμοποίησης και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
4: We are very glad and proud in UNICEF that we have signed this MOU with the Hellenic Mediterranean University because a child rights center can bring a lot to the community and to the society. Already, the Hellenic Mediterranean University is dedicated to children's rights. Already, the university is supporting children, especially through the social work department, while cooperating with municipalities to strengthen the social protection services for children. Other departments also of the university are committed and dedicated to children's rights. So this MOU has come from this commitment of the university, of the Hellenic Mediterranean University, and the global mandate of UNICEF to defend the children's rights in every society. And that's why we believe that great results will come out of this partnership.
3: Όπως τόνισαν τόσο ο κύριος Γκαλίλ, όσο και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη, μέσω του μνημονίου θα διευκολυνθούν κοινές δράσεις σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας τις δράσεις της UNICEF και τοπικά.
5: Ένα σύμφωνο συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εδραιώνουμε αυτή τη συνεργασία με τη UNICEF, με τις UNICEF Greece. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζουμε μπροστά το παιδί και τα δικαιώματά του μέσα από την δημιουργία ενός κέντρου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μας υπενθυμίζει και έρχεται να υπογραμμίσει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου μας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το παιδί και τα δικαιώματά του να ενταχθεί πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μας και μέσα από αυτά να μπορέσουμε να έχουμε επαγγελματίες από φοιτητές που θα μπορούν και θα είναι σε θέση να τα προωθούν από κάθε μεριά και από κάθε ειδικότητα και μέσα από κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Εμείς εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε και να είμαστε δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα ως τμήμα κοινωνικής εργασίας.
2: Τη θεσμοθέτηση διπλώματος κινητικότητας προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μετά και τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά με πατίνια στους ελληνικούς δρόμους αλλά και την διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές εστιάζουν σε 5 βασικούς πυλώνες στη στρατηγική τους για το δίπλωμα αυτό, μεταξύ των οποίων είναι η εκπαιδευτική πιστοποίηση, η υποχρεωτική ασφάλιση, η μείωση των ορίων ταχύτητας και η αυστηροποίηση των κυρώσεων.
3: Τη θεσμική θωράκιση της μικροκινητικότητας μέσω της θέσπισης διπλώματος προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, ανοίγοντας ένα νέο ουσιώδη διάλογο για τα πατίνια και την άναρχη χρήση τους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Με αφορμή και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μέσω επιστολής του στρέφεται προς τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων που θα ρυθμίζουν την αγορά μικροκινητικότητας.
6: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ξεκαθαρίζει ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι. Είναι όχημα μετακίνησης με πραγματικές ταχύτητες και πραγματικούς κινδύνους. μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον

0: μέσω μικροκινητικότητας, μόνο όμως όταν εντάσσεται σε ένα ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο.
1: Θεωρώ ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών Οδήγησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο σχετικά με τη μικροκινητικότητα, η οποία ομολογουμένως παρατηρούμε ότι είναι λίγο παρεξηγημένη. Και τι εννοώ? Ναι, μεν είναι νομοθετημένη διαδικασία, αλλά ωστόσο παρατηρούμε στον δρόμο καθημερινά εμείς που εκπαιδεύουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι κίνδυνοι δηλαδή που προκαλούνται από τα πατίνια και κυρίως από τους μικρούς σε ηλικία χρήστες είναι απίστευτα μεγάλοι. Ακόμα και εμείς που μπορούμε και λόγω εμπειρίας μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, παρατηρούμε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ κατά την εκπαίδευση να αποφύγουν περιστατικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτές οδήγησης καλούν την πολιτεία να υιοθετήσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική με επίκεντρο την μικροκινητικότητα.
1: Κάτι που συμπτωματικά είδα σήμερα πρώτη φορά στο Ηράκλειο στην πόλη μας, είδα την τροχιά να καταγράφει παράβαση σε ένα πιτσιρικά επειδή δεν φορούσε κράνος. Ορθώς για μένα γίνεται αυτό. Ορθώς γίνεται. Και δεν είναι βέβαια ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτό, αλλά πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι κυκλοφορία. Δεν μπορεί δηλαδή η ευθύνη της κυκλοφορίας στον δρόμο να μετατοπίζεται σε έναν άνθρωπο μόνο. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και οι πεζοί, και οι οδηγοί, και οι οδηγοί των πατινιών, και τα λεωφορεία. Όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί που σήμερα πήρε ένα πρόστιμο από ένα αστυνομικό να μην είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, κυρίως για τους κινδύνους που διατρέχει, άρα και την ασφάλειά του κατά συνέπεια, αλλά κυρίως και για την ασφάλεια των άλλων, που, γιατί αυτός υπάρχει μαζί με εμάς, δεν είναι μόνος του, σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας έστειλε ένα έγγραφο σήμερα στο Υπουργείο, κάνοντας κάποιες προτάσεις, μεταξύ αυτών να είναι παραδείγματος χάρη να εκπαιδευτούν κάπως τα παιδιά τα οποία θα τα χρησιμοποιούν, να είναι η χρήση του κράνους σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτική. Αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3 ραδιόφωνο